δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

δώσεις κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε με 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, αρχίσανε οι βουτιές. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ.
0: Καλό μήνα. Η κυρία Μαλία Κάτζου, όπως σας ενημερώσαμε από χθες, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, θα επανέλθει τη Δευτέρα κανονικά, βρίσκεται σε άδεια. Καλή ξεκούραση στο κορίτσι μας. Καλό μήνα, λοιπόν, μπήκαμε και στον Ιούλιο. Ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα. Από εκεί προέρχεται λοιπόν η ονομασία του. Το όνομα το έδωσε ο Αύγουστος Κέσσαρας προς τιμήν του Ιουλίου Κέσσαρα. Και μας έμεινε λοιπόν και εμάς. Πρόσεξε να δεις όμως, γιατί έχει διάφορα ονόματα, τουλάχιστον στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Ο μήνας Ιούλιος λέγεται Αλωνάρης ή Αλωνιστής. Στα ορεινά της χώρας επίσης λέγεται και θεριστής, επειδή είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Ο θερισμός, λέει, στα ορεινά, παλαιότερα τουλάχιστον, γινότανε τον Ιούλιο αντί για τον Ιούνιο, που είναι το πιο σωστό. Οπότε λέγεται και θεριστής. Εγώ κάθε φορά που ακούω θεριστής, τι έρχεται στο μυαλό μου?
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται λοιπόν, έρχεται ο θεριστής. Ταυτόχρονα, στη Ρόδο για παράδειγμα τον λένε Φουσκομινά. Τον Ιούλιο. Ναι, γιατί λέει φουσκώνουν τα σίκα τον Ιούλιο.
1: Α,
0: οπότε τον λένε φουσκωμινά.
1: Ωραία, τα σίκα.
0: Ενώ σε κάποια νησιά όπως στην Άξο και στην Χίο τον λένε γυαλιστή. Γιατί λέει αρχίζουν και οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζουν οι ρόγες. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Είτε γυαλιστής, είτε φουσκωμινάς, είτε θεριστής.
1: Είτε αλωνάρης.
0: Είτε αλωνάρης. Ένα είναι το σίγουρο, είναι ο Ιούλιος ο οποίος μπήκε σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί έχουμε γιορτές και χαρές. Κοσμάς, Δαμιανός, Ανάργυρος. Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ που όπως κάθε μέρα στέλνει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Να σε καλά, βρε Παύλο. Καλημέρα στη Μαριέτα, η οποία έχει στείλει το πρώτο μήνυμα σχετικά με το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Λέει, με εισόδημα 42.000 ευρώ και ένα παιδί δικαιούμαι το επίδομα. Αν ναι, γιατί δεν καταβλήθηκε ακόμα? Είναι πάρα πολλά ήδη τα ερωτήματα σχετικά με την καταβολή του επιδόματος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχεις ένα πρώτο σχόλιο, γιατί το έχεις ψάξει λίγο το θέμα.
1: Και υπάρχει περίπτωση, κυρίως αυτούς που δεν καταβλήθηκαν και είναι αρκετοί, είναι 33.351, οι οποίοι είτε δεν είχαν δηλώσει στην ΑΔΕ το IBAN τους, είτε το είχαν δηλώσει λάθος. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, ώστε να δηλώσουν ή να διορθώσουν το σχετικό IBAN και να λάβουν την ενίσχυση.
0: Άρα, όσοι ή δεν έχουν δηλώσει IBAN ή τον έχουν δηλώσει λανθασμένα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, μήπως υπάρχουν και περιπτώσεις που το έχουν κάνει αυτό οι πολίτες, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει καταβληθεί ακόμα το επίδομα.
1: Μπορούν να καλούν, μισό λεπτό θα σας πω το τηλέφωνο, στο 1521 της ΑΔΕ, να δοθούν διευκρινήσεις και να προσέξουν την κάθε περίπτωση διαφορετικά, μήπως έχει γίνει κάποιο άλλο λάθος. Πάντως, 33.300 είναι αυτοί που είτε δεν είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, είτε δεν τον είχαν δηλώσει σωστά. Οπότε δεν καταβλήθηκε το ποσό και θα τους σταλεί μήνυμα από την ΑΔΕ ώστε να
0: το διορθώσει.
1: Όχι, δεν νομίζω. Α. Δεν έχω παιδί. Όχι, όχι, εντάξει, όλα καλά. Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα είναι. Καλημέρα μας, την πάτη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εάν έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα λοιπόν σχετικά με το επίδομα, ενημερώστε μας στο studio3lfm.gr. Καλημέρα και καλό μήνα και σε σένα, αγαπητέ. Καλημέρα στον Νίκο, στον Σάνση που μας ακούει από την Αίγινα σήμερα. Να σε καλά, βρε φίλε, να περάσετε πανέμορφα το καλοκαίρι σας. Πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα της επικαιρότητας, όπως καταλαβαίνετε και ως συνήθως τα περισσότερα δεν είναι ευχάριστα. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, στη Λυτή, Ωραιοκάστρου, εκεί που εκδηλώθηκε χθες πυρκαγιά, χθες το μεσημέρι, και κάποια στιγμή έγινε γνωστό ότι υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε σπίτι, στην περιοχή εκεί που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά. και ταυτόχρονα μία γυναίκα με εγκάβματα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αργότερα το βράδυ έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Και πιθανολογείται ότι πρόκειται για το παιδί της οικογένειας, το οποίο θεωρείται αγνοούμενο.
1: Είναι 12 ετών το παιδάκι, θεωρείται αγνοούμενο. Θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο παιδί, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι αν δεν γίνει η ταυτοποίηση από τις αρμόδιες αρχές. Η μητέρα είναι με εγκάβματα, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, 40 ετών. Ο πατέρας της οικογένειας έχει ταυτοποιηθεί η σωρός τους και έχουμε και αυτή την δεύτερη σωρό που πιθανολογούμε ότι ανήκει στο 12χρονο.
0: Τραγωδία λοιπόν εκεί στην Λύτη, στη Θεσσαλονίκη, μια φωτιά σε δασική έκταση που δεν έδειχνε να είναι τόσο πολύ σοβαρή, πήρε δυστυχώς διαστάσεις και είχαμε αυτήν την τραγική κατάληξη με 2 νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα και μια γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Αλλά μάλλον από ό,τι δείχνουν όλα πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία.
1: Είχαν εκδοθεί τα 112, δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο δεν είχαν φύγει από το σπίτι. Ίσως προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά, ίσως δεν κατάλαβαν τι συνέβη, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις την ίδια ώρα, επειδή ήταν χαμηλά, να μην φαίνεται ακριβώς σε ποιο σημείο έχει επεκταθεί. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική τις αντίστοιχες ενημερώσεις να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πάντως το σπίτι και από τις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι μέσα στο δάσο, είναι μέσα σε κατάφυτη περιοχή. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους.
0: Αυτή πάντως είναι η τραγική κατάληξη. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Για το χάος λέμε τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί θα μιλήσετε. Πάρα πολλοί λέει δεν το πήραν. Έχουμε κάνει ήδη την αναφορά, Σωτήρη, και γι' αυτό ζητήσαμε και από εσάς τα δικά σας μηνύματα για να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί σχετικά με το επίδομα. Καλημέρα και καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Να περάσεις όμορφα, Δημήτρη. Καλημέρα και στον άλλον Δημήτρη. Σαν τους Γερμάδες λέει, τίποτα άλλο, επειδή άκουσε νωρίτερα που μιλάγαμε για τα σταφύλια και τα υπόλοιπα. Ενώ ο Γκοτζίλας λέει στην Κρήτη, στα ορεινά χωριά, ο Ιούλιος είναι πρωτοούλης ο Ιούνιος και δευτεροούλης ο Ιούλιος. Δεν το ξέραμε αυτό, να που κάτι μαθαίνουμε. Ο Ανδρέας, εμένα λέει μου βάλανε τα χρήματα κανονικά και μετά από λίγη ώρα μου τα πήραν πίσω και κάτι λίγα χρήματα που είχα μέσα τα τράβηξαν λέει και με βγάλαν χρεωμένα 65 ευρώ. Γιατί αυτό, τι μπορεί να γίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα πήραν πίσω πώς και γιατί? Υπήρχε κάποια οφειλή για παράδειγμα? Δεν έχεις ακατάσχετο λογαριασμό? Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Άλλος φίλος από λογιστικό γραφείο, πάρα πολλοί δεν έλαβαν τα 150, λέει, για ποιο λόγο δεν το έκαναν με την υποβολή αιτήσεων ώστε να τις κάνουμε σωστά και να πληρωθεί ο κόσμος. Γιατί τα έβαλαν αυτόματα, λέει, και τελικά έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν πάλι. Ήδη λοιπόν έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι δεν πήραν το επίδομα.
1: Οι επίσημες απαντήσεις από την ΑΔΕ είναι πρώτον αυτό που περιγράψαμε και προηγουμένως, ότι είναι 33.300 οι οποίοι είχαν λάθος τον δηλώσει τον αριθμό IBAN ή δεν τον είχαν δηλώσει καθόλου. Και σε αυτή την περίπτωση η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους για να το δηλώσουν, να το διορθώσουν και να τους καταβληθεί το επίδομα. Υπάρχει και η περίπτωση για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Για αυτά τα παιδιά, μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2025, από 1η Ιουλίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26. Για αυτά τα παιδιά η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί στο τέλος Αυγούστου. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογικής δήλωσης, το να κάνουν τη δήλωσή τους τώρα μέχρι την προθεσμία, καθώς και οι σχετικές μεταβολές που έχουν καταχωρηθεί στο φορολογικό μητρό. Μάλιστα για τα παιδιά που δεν διαθέτουν αφημί και γεννήθηκαν μέσα στο 2026, απαιτείται να υποβληθεί το αίτημα να εκδοθεί το αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης στο τέλος του Αυγούστου. Οπότε για τα παιδάκια που είναι μικρά αυτή τη στιγμή, που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, πρέπει αφενός να έχετε κάνει φορολογική δήλωση ως γονείς, και αφετέρου για τα πιο μικρά παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026, να τους εκδώσετε αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου. Είναι και κάποιοι που έχουν λάβει μισό επίδομα ή δεν έχουν λάβει καταλάβει καθόλου, γιατί το έχει λάβει ο σύζυγος ή η σύζυγος σε κάθε περίπτωση. Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, είτε έγγαμον είτε μέσω συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης που θεωρείται ως κύριος. Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν λάβει από μισό. Και για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται επίσης κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά, καταβάλλεται στο σύνολό της το γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Όπως είπαμε, είναι η γραμμή 1521 της ΑΔΕ, που μπορείτε να καλέσετε για διευκρινήσεις, να κοιταχθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Η απόφαση λέει, αναφέρει ότι όσοι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι 30 Μαΐου του 2025, για αυτούς που υπέβαλαν μετά, υπενθυμίζω, λέει, ότι η προθεσμία ήταν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Με αυτούς τι θα γίνει? Για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, λέει, μέχρι και το 2025, νομίζω ότι μετά θα πάμε στη δεύτερη κατηγορία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου δηλαδή, ναι, στην καταβολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλέστε τη γραμμή που μόλις ανέφερε η Κασιανή, δηλαδή το 1521. Πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και φαίνεται εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στα Μιλτιάδη. Για το επίδομα, λέει, το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. 40.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνων πέρα του πρώτου. Άρα, όποιος έχει ένα παιδί και έχει συνολικό εισόδημα οικογενειακό άνω των 40.000 ευρώ, δεν δικαιούται το επίδομα. Καλημέρα, Μίλτο. Να ακούσουμε και την κυρία Μιχαηλίδου τι είπε χθες για την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.
3: Από χθες έχουν ξεκινήσει σε 1.000.000 Έλληνες, 950.000 νοικοκυριά, η πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί.
4: Ναι.
3: Εδώ να πω ότι με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για ένα ζευγάρι 40.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, ξεκίνησαν από χθες να μπαίνουν 150 ευρώ ανά παιδί. Άρα σήμερα θα τα δούνε όλοι, εκτός από ποιους, γιατί είναι μια σημαντική διευκρίνηση για να μην ανησυχήσει ο κόσμος. Για τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα, δεν ξέρω αν έχει πολύ συζητηθεί αυτό, τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα από το 25 και μετά θα πάρουν τον Αύγουστο αυτά τα 150 ευρώ.
4: Γιατί
3: συνήθως δεν έχουν αφημί.
0: Αυτά είπε η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν χθες στον Αντένα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το επίδομα παιδιού, λέει, το πήρα σήμερα το πρωί. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα και καλό μήνα. Και ο Γιάννης από την Ξάνθη, πιθανόν, λέει, κάποια παιδιά να μην είχαν αφημί και γι' αυτό δεν μπήκε το επίδομα. Κάθε περίπτωση λοιπόν είναι και ξεχωριστή, οπότε θα πρέπει ο καθένας να το ψάξει λίγο και κυρίως να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία ώστε να μπορεί να βγει μια άκρη. Ο Θάνος από την άλλη, ανοίγω, λέει, το ραδιόφωνο και ακούω τη λέξη επίδομα. Δεν μπορώ άλλο. Όχι άλλο επίδομα. Καλημέρα, Θάνο. Καλά, εσύ μην το πάρεις. Εάν δεν θέλεις δηλαδή τίποτα, εσύ μπορείς να δηλώσεις ότι δεν θα το πάρεις. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια ανάσα. Είναι μια ανάσα αυτή την περίοδο, την πολύ δύσκολη περίοδο, με την ακρίβεια η οποία καλπάζει κανονικότατα. Και μετά από αυτή τη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει συμφωνία κυρίων, που επήλθε μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ, που κατάφερε να παγώσει τις τιμές στα ψηλά. Δηλαδή, αφού τις πήγανε τις τιμές στο Θεό, ήρθαν τώρα να τις παγώσουν για δύο μήνες και πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι.
1: Ιωσήφ μου, είχαν μειωθεί και 6% τους τελευταίους μήνες λόγω του πλαφόν.
0: Μα το βλέπαμε καθημερινά. Δεν το βλέπαμε.
1: Τη μείωση του
0: 6%. Πηγαίνοντας σούπερ μάρκετ. Πεσμένα ήταν όλα. Είχαν πέσει όλα κάτω από τα ράφια. Και περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί θα έρθουν τα καλύτερα. Τις παγώνουμε λοιπόν στα ψηλά. Θα πουλήσουν κανονικά, θα ξεπουλήσουν το καλοκαίρι και με τον τουρισμό, μια χαρά και για τα έσοδα του κράτους. Και από Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλό μήνα. Ο Γιάννης μας ακούει στην ΚΟ. Έπιασα, λέει, δεύτερη εργασία, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Και μέσα σε αυτή τη φορολογική τρέλα έμαθα, λέει, ότι η δεύτερη δουλειά δεν πιάνεται για σύνταξη. Πείτε μου ότι είναι ψέματα. Κοίταξε να δεις, αν εννοείς ότι αν τα ένσημα, για παράδειγμα, μετριούνται διπλά. Όχι, δεν πιστεύω ότι μετριούνται διπλά. Όχι. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Δεν
0: είμαι ειδικός, δεν είμαι φοροτεχνικός, αλλά από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχει συζητηθεί στο παρελθόν, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
1: Όχι, αν η πρώτη του δουλειά είναι 8-ωρη εργασία, δεν προσμετρώνται ένσημα. Επίσης, δεν είναι και νόμιμο να κάνεις δεύτερη δουλειά παραπάνω από κάποιες ώρες την εβδομάδα που μπορείς να συμπληρώσεις σύμφωνα με το νόμιμο. Οπότε ούτως ή άλλως δεν θα έβγαινε κάποιο ένσημο, γιατί οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες. Αν πας να κάνεις νόμιμη δεύτερη δουλειά, ξαναλέω, αλλιώς είσαι με παροχή υπηρεσιών, το οποίο επίσης δεν έχει ένσημο.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger, καλό μήνα και σε σένα, αν και δεν το βλέπω γράφει, αν κρίνω με τα πρώτα νέα τα οποία μεταδίδεται. Πάντως να είστε και να περνάτε καλά. Τι να κάνουμε, φίλοι. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Όπως καταγράφεται, δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτή την τραγωδία σε Θεσσαλονίκη, ή για παράδειγμα δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό το οποίο έζησαν χθες οι κάτοικοι εκεί στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Ξέρεις τι είναι, δηλαδή, μπορεί κανείς να το συνειδητοποιήσει τι είναι να φεύγει το πρωί να πάει στη δουλειά του και να επιστρέφει το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι του. Να βλέπει συντρίμμια μόνο. Μιλάμε για ένα απίστευτο περιστατικό. Δεν το είχαμε ζήσει ποτέ, τουλάχιστον τα πολλά τελευταία χρόνια εδώ στη χώρα.
1: Και όχι επειδή έγινε κάποιο σεισμός, όχι επειδή έγινε κάποια καταστροφή, επειδή έγινε λάθος. Ένα πολύ σοβαρό λάθος που, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ήταν η διπλανή οικοδομή που είχε πάρει την άδεια να κατεδαφιστεί και θα χτιζόταν, αν δεν κάνω λάθος, πάλι μια πολυκατοικία. Δεν πήραν, όπως φαίνεται, τα απαραίτητα μέτρα για την αντιστήριξη της πολυκατοικίας που έπεσε. Με αποτέλεσμα, με κάποια λάθος κίνηση, η πολυκατοικία να καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Είναι θαύμα το πως δεν θρηνήσαμε θύματα ή το πως δεν εγκλωβίστηκαν άνθρωποι κάτω από αυτά τα συντρίμια. Χαρακτηριστικά οι πρώτες εικόνες που βλέπαμε είναι η κεραία της ταράτσας να είναι στο επίπεδο των ματιών μας, το οποίο σημαίνει ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ολοσχερός. Πραγματικά το θεωρώ θαύμα το ότι δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα.
0: Είναι θαύμα ότι δεν χάθηκε κάποια ζωή. Εκτός και αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι υπήρχε ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, γιατί το έχω ακούσει και αυτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά κάποιοι λένε ότι έψαχναν και ένα σκυλάκι το οποίο έμεινε πίσω στην πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν είμαστε ούτε μηχανικοί, ούτε έχουμε γνώσεις. Εγώ ακούω, ας πούμε, τους πολιτικούς μηχανικούς να μιλάνε και να λένε για τα πέδιλα, να μιλάνε για τα ντουλάπα κτλ. Και λέω τι λένε τώρα, οι άνθρωποι γνωρίζουν, είναι η επιστήμη τους. Εγώ δεν γνωρίζω από αυτά. Αλλά το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν όλοι οι ειδικοί και οι πολιτικοί μηχανικοί είναι ότι εκεί πέρα έγινε κάτι λάθος. Έγινε κάτι λάθος, δεν υπήρξαν επαρκή μέτρα, δεν είχαν ληφθεί δηλαδή επαρκή μέτρα για την αντιστήριξη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών, εκεί οι εξκαφές που έγιναν για την ανέγερση νέου κτηρίου, φαίνεται ότι πήγαν τόσο βαθιά που επηρέασαν το υπέδαφος και στη διπλάνη πολυκατοικία με αποτέλεσμα αυτήν την κατάρρευση. Το θέμα είναι ότι υπήρχε λίγη ανησυχία εκεί στους κατοίκους, στους πολίτες. Έβλεπαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Άκουγαν το θόρυβο και κάποια στιγμή εκδήλωσαν αυτή την ανησυχία. Και σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία μιας κατοίκου της περιοχής, που μένει η μητέρα της στην πολυκατοικία η οποία ισοπεδώθηκε, της είπε εκεί πέρα ένας μηχανικός μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι εντάξει, και ο πύργος στην πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει.
4: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό. Έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσα. Έτσι.

0: έπεσε μέχρι τώρα. Να λοιπόν, που έπεσε από εκεί και πέρα είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες σχετικά με το ποιος ενημέρωσε. Δηλαδή, οι κάτοικοι λένε ότι μεταξύ τους ενημέρωσε ο ένας τον άλλον. Ακούσαμε εδώ και την κυρία που λέει ότι η μητέρα μου πήγε και χτύπαγε τα κουδούνια για να κατέβουν οι υπόλοιποι. Τουλάχιστον οι περισσότεροι ευτυχώς έλειπαν, είτε ήταν στην εργασία τους είτε κάπου αλλού. Από την πλευρά τους, τώρα οι υπεύθυνοι των εργασιών στην νέα οικοδομή λένε ότι ενημέρωσαν εκείνοι.
1: Ότι κατάλαβαν ότι κάτι, πάει λάθος και χτύπησαν τα κουδούνια να βγουν οι ένικοι έξω.
0: Άκουσα για παράδειγμα το δικηγόρο του μηχανικού. Πρέπει να πούμε ότι προσήχθησαν 5 άτομα αρχικά για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Είναι ο μηχανικός, ο εργολάβος, εργάτες και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Στη συνέχεια η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελία. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο δικηγόρος του μηχανικού που έχει συλληφθεί.
2: Οι ενικοί ισχυρίζονται ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ότι ξαφνικά κατέρριψε η πολυκατοικία.
3: Και πώς φύγαν όλοι από τα διαμέρισματα,
2: έτσι. Δηλαδή τους ενημερώσατε.
3: Χτυπάγανε τα κουδούνια συνέχεια το πρωί. Φύγετε έξω, το κτίριο κινδυνεύει.
2: Για ποιο λόγο,
4: η φράση που ακούστηκε είναι ότι και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
3: Εντάξει, πολλά
2: που...
3: Διότι διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
5: Αυτό σήμερα το είδα.
3: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
6: Δεν υπήρχε μελέτη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες.
3: Μελέτη υπεδάφους δεν υπήρχε, όχι.
6: Δεν υπάρχει να υπάρχει.
3: Υπεδάφους του κτηρίου που κατέρευσε. Όχι το δικό μας. Το δικό μας υπήρχε. Το δικό μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα.
6: Δεν θα έπρεπε να έχει ελέγχει.
2: Άρα χτυπήσατε.
3: Τι να σας πω.
2: Δηλαδή μας λέτε ότι χτυπήσαν τα κουδούνια και ενημέρωσαν.
3: Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό, θα είχαμε πολλά θύματα.
4: Είχαν ενημερώσει τις αρχές.
3: Μετά, όταν έγινε αυτό, μετά τις ενημέρωσαν.
0: Αυτό λίγο τώρα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ενημερώσαμε τους ενίκους για να φύγουν, αλλά τις αρχές δεν τις ενημερώσαμε, παρότι είχαμε δει ότι είχε πάρει κλίση περίπου 15%. Και αυτό λίγο δεν κολλάει. Αλλά μελέτη δεν υπήρχε. Υπήρχε για το δικό μας θήριο, όχι για το διπλανό. Από ό,τι λένε οι μηχανικοί, άκουγα και εγώ τους πολιτικούς μηχανικούς. Στο να προχωρήσουν σε αυτές τις εργασίες, δεν απαιτείται η κατάθεση μιας μελέτης. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο το νόμο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει προχωράει στη μελέτη. Απίστευτα πράγματα. Και αυτό προφανώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί κάποια στιγμή.
1: Σε μια πυκνοκατοικημένη Αθήνα, που ειδικά τώρα τελευταία βλέπουμε παλιά κτίρια να αγοράζονται, να κατεδαφίζονται και να χτίζονται στις θέσεις τους πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, το να μην υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει μια μελέτη, ώστε τα δύο άλλα σπίτια που ακουμπάνε να είναι ασφαλή, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και καθώς είπες τώρα για μια Αθήνα με παλιά κτίρια, βλέπουμε σήμερα στην απογευματινή, στο πρώτο σέλιδο, τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Προσέξτε λοιπόν. Σπίτια που έχουν χτιστεί πριν από το 1919. Είναι 150.000.
1: 150.000.
0: Σπίτια που έχουν χτιστεί από το 1920 μέχρι το 1945. 300.000. Από το 46 μέχρι το 60, 604.000. Από το 61 μέχρι το 70, 658.000. Από το 71 μέχρι το 80, 700.000. Και τα νεότερα, δηλαδή 81-85, μιλάμε για 40 έτη και παραπάνω, 450.000. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για κάποια εκατομμύρια σπίτια. Οι μισές κατοικίες δηλαδή στην Αθήνα είναι πριν από το 1970. Οπότε εάν δεν λάβεις τα απαραίτητα μέτρα, είναι πάρα πολύ πιθανό να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα σαν αυτά που είδαμε χθες. Και οι άνθρωποι τώρα έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Δηλαδή είναι και η επόμενη μέρα, δηλαδή τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που από τη μια στιγμή στην άλλη χάσαν τα σπίτια τους και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε δομές προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Αθηναίων.
1: Είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά χάνεις από τη μια μέρα στην άλλη όλο το βιος. Είτε ήταν ιδιοκτησία σου, είτε το ενοικίαζες. Έχεις χάσει όλο το βιος. Τα ρούχα σου, τα προσωπικά σου αντικείμενα. Εννοείται το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, οπωσδήποτε κι αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Και να αποζημιωθούν άμεσα, όχι να αποζημιωθούν σε 10 χρόνια που θα τελειώσει το δικαστήριο, ας πούμε, για αυτό το πρωτοφανές που είδαμε χθες.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το επίδομα παιδιού. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την ακρίβεια. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
7: Real FM in Κεφαλονιά 89,2. Η
8: pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική

0: Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999. Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα και στα διορεύματα του Κηφισού από Αιγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφεια. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 27 σε Θεσσαλονίκη και Μυτιλίνη, 23 στην Τρίπολη.
5: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, κυρίως από Αθηνών έως Αχαρνών και από κόμβο μεταμόρφωσης έως Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Κηφισό έως Παλαιό Φάληρο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: στους 97,8. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
2: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
2: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: ...36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Και στον Βασίλη, ο οποίος με χαρά βλέπω ότι έλαβε κανονικά το επίδομα. Να είσαι καλά φίλε, να χαίρεσαι το παιδί σου. Πολλά μηνύματα σχετικά και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα. Για παράδειγμα, ο Χαράλαμπος, ο οποίος είναι μηχανικός, λέει: στην πολυκατοικία δεν έχω κάνει αυτοψία. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι κάθε κτίριο οφείλει να στέκεται μόνο του. Αυτό σημαίνει ότι η πολυκατοικία θα έπρεπε να μπορεί να στέκεται χωρίς βοήθεια αντιστήριξης. Όμως υπάρχουν δύο ύποπτες συνθήκες. Λόγω παλαιότητας των κτισμάτων, 50 χρόνια και, να έχουν αλλάξει οι εδαφομηχανικές συνθήκες και να μην έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες. Και αυτοί που εκτελούσαν τις εξκαφές να έφτασαν σε βάθος παρακάτω ή ακόμα και στα κάτω όρια θεμελίωσης της πολυκατοικίας, οπότε δημιουργήθηκε αστάθεια. Ως μηχανικός δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Σίγουρα γνωρίζεις κάτι περισσότερο από εμάς, αλλά από εκεί και πέρα οι πραγματογνώμονες και από το τεχνικό επιμελητήριο νομίζω ότι θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι συνέβη ακριβώς εκεί στα Πετράλωνα. Και η Έφη, όταν κατά την εξκαφή λέει διαπιστώνεται σταθερότητα του εδάφους πριν την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται σημειακή κατασκευή τυχαίων αντιστήριξης στις πλευρές επαφής με όμορο κτίριο που ενδεχομένως κινδυνεύει με κατάρρευση. Μετά ολοκληρώνεται η υπόλοιπη εξκαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έφη. Καλό μήνα και σε σένα. Ένα μήνυμα από την πανέμορφη Κέρκυρα έρχεται από τη Μαριλένα. Λοιπόν, εκεί έχουν προβλήματα για άλλη μια φορά. Και δυστυχώς εδώ μιλάμε για ένα διαμάντι για τον ελληνικό τουρισμό. Για την πανέμορφη Κέρκυρα, την οποία την έχω στην καρδιά μου, ειλικρινά. Και μας έχει στείλει φωτογραφίες η Μαριλένα με την Κέρκυρα, η οποία πνίγεται από τα σκουπίδια. Για άλλη μια φορά. Και ταυτόχρονα πρόβλημα με το νερό. Χωρίς νερό, λέει, κάθε εβδομάδα. Απλητή και θέλουμε και τουρισμό. Ήρθε, λέει, η υπουργός εδώ να τα ελέγξει, όλα καλά, έτοιμοι να υποδεχθούμε στην Κέρκυρα τους τουρίστες, 6 κρουαζιερόπλοια χωρίς νερό και χωρίς δημόσιες τουαλέτες. Πού εξυπηρετούνται, λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε, λέει, και τον υφυπουργό και τον βουλευτή μας που έχουν λύσει τα προβλήματα του νησιού. Οι φωτογραφίες που έχει στείλει είναι τραγικές. Για την Κέρκυρα αρχές Ιουλίου. Στη μέση, δηλαδή, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Την πανέμορφη Κέρκυρα. Η οποία δίνει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας που προέρχεται από τον τουρισμό. Γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα. Καλημέρα Μαριλένα, καλό μήνα σε σένα και σε όλη την Κέρκυρα. No takes, Μια έκτακτη ενημέρωση αυτή τη στιγμή για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν εκεί. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώσεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και μένα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
6: Καλημέρα και στο Θεόφιλο. Να υποθέσω, λέει, ότι η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ θα πιστωθεί στον λογαριασμό IBAN του παιδιού που καταβάλλεται, λέει, κανονικά. Σε αυτόν τον λογαριασμό που έχετε δηλώσει, Θεόφιλε. Σε αυτόν τον λογαριασμό θα καταβληθεί το επίδομα. Και γι' αυτό έλεγε νωρίτερα και η Κασιανή ότι για όσους το έχουν δηλώσει λανθασμένα ή δεν το έχουν δηλώσει καθόλου, τι θα πρέπει να κάνουν, Κασιανή?
7: Θα τους στείλει μήνυμα από την ΑΔΕ για να το δηλώσουν σωστά ή να το δηλώσουν γενικά αν δεν το είχαν δηλώσει καθόλου, ώστε να τους καταβληθεί τις επόμενες ημέρες το επίδομα των 150 ευρώ.
6: Καλημέρα, καλό μήνα και στο Λεωνάρδο. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Μία μέρα, Παναγιώτη, να σε ακούσω και να τελειώσεις την κίνηση μέσα σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα και καλό μήνα.
6: Κάνε αυτό... την έκπληξη.
8: Δεν θα συμβεί ούτε σήμερα αυτό.
6: Ούτε σήμερα.
8: Ο Ιούλιος μπαίνει όπως έχει καθιερωθεί να μπαίνουν για τα υπόλοιπα πρωινά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση ανατμήματα στην κάθοδο Τσιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα Εσόβου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας έχουν διαμορφωθεί ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας. Στην Ομόνια κατάμεστες είναι οι σταδίου Πατησίων Μάρνη και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος των Πετραλώνων έχει πολλή κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι τη συμβολή με την Κατεχάκη και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο στο Βύρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
6: Αυτό ήτανε.
8: Δεν ήτανε.
6: Έλα ρε Παναγιώτη, και μας τρόμαξες. Έλα ρε Παναγιώτη. Τρομάξαμε στην αρχή. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα στο Θοδωρή. Η ακρίβεια, λέει, αντιμετωπίζεται με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις. Έχεις δίκιο, Θοδωρή, και θα πάμε στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Κασιανή, λίγο μετά τις 9. Γιατί είχαμε χθες και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την δημοσκόπηση, την έρευνα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Και για τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, αλλά για άλλη μία φορά, σε άλλη μία δημοσκόπηση, το κυρίαρχο θέμα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και η οικονομία, με ποσοστό μεγαλύτερο από το 73%. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά για την ακρίβεια λίγο μετά τις 9. Μόνο να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Τάσος και λέει: όσον αφορά την ακρίβεια, να υπενθυμίσω ένα γνωστό ρωσικό πολιτικό ανέκδοτο. Στη Ρωσία διεξάγεται ένας διαρκής σκληρός πόλεμος ανάμεσα στην τηλεόραση και το ψυγείο. Προς το παρόν κερδίζει η τηλεόραση, αλλά στο τέλος πάντα κερδίζει το ψυγείο. Να το πούμε, λέει, και λίγο διαφορετικά. Ο κόσμος κοιτάει πρώτα την τηλεόραση και μετά ανοίγει το ψυγείο και ξέρει ποια συσκευή του λέει την αλήθεια. Θέλει να πει ότι Πάντα το ψυγείο λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που και η τηλεόραση λέει την αλήθεια. Στον ελληνικό κινηματογράφο. Άκου εδώ, Θανάσης Βέγκος. Παρακολουθεί ειδήσεις. Και τι ακούει λοιπόν από παλαιότερη ταινία.
9: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
10: Παγώνουν οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ακριβένουν τα είδη πολυτελεία. Παραδείγματος χάρη ο άρτος, το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, η φέτα, τα όστρια, οι αγκινάρες, τα παντζάρια, τα φρούτα κτλ. Κατά 30%.
6: Λοιπόν, παγώνουν οι τιμές στα βασικά είδη και αυξάνονται μόνο στα είδη πολυτελείας όπως ακούσαμε. Εδώ είναι τέλη δεκαετίας 70.
7: Όπως είναι το ψωμί, το κρέας, αυτά
6: τα είδη. Για να καταλάβουμε λίγο από πότε μας ταλανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Καλημέρα και σε σένα, Τάσο. Καλό μήνα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Έχουμε και μουντιάλ. Δεν έχουμε πει κουβέντα για το ποιοι πέρασαν στην επόμενη φάση, στη φάση των 16.
11: Real FM.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
18: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
20: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πούμε δύο λόγια και για τον καιρό. Σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έχει πιάσει λίγο ζέστη, αλλά όχι κάτι δραματικό. Υποφερτά τα πράγματα.
1: Έχει και ζέστη μέχρι αργά το βράδυ όμως αυτές τις μέρες. Αργεί να πάρεις ανάσα το βράδυ. Δηλαδή κάποια στιγμή χθες ήταν η ώρα 10-11 και είχε ακόμα 30 βαθμούς Κελσίου έξω. Οπότε είναι και αυτό ένα πρόβλημα, το ότι δεν παίρνεις μια ανάσα ούτε αργά το βράδυ. Παρ' όλα αυτά είναι θερμοκρασίες που τις έχουμε δει, είναι λογικές για την Ελλάδα αυτή την περίοδο.
0: Και σε κάποιες περιοχές της χώρας το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά μέχρι εκεί. Άντε λέγει μέχρι και την Πέμπτη να πάμε και στους 39. Όχι όμως 40 όπως είδαμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί όπου καταγράφεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και φτάνοντας πλέον και στα Βαλκάνια, ρεκόρ θερμοκρασίας και στο Βελιγράδι αλλά και στο Σπλίτ στην Κροατία. Για πρώτη φορά καταγράφουν τέτοιες θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς αυτή την περίοδο. Ο Φόρτσα Παοκάρα στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το σχόλιο που κάναμε νωρίτερα για τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Διαβάσαμε τα στοιχεία από την απογευματινή, σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, όπου αναφέρει ότι τα μισά τουλάχιστον σπίτια στην Αθήνα είναι χτισμένα πριν από τη δεκαετία του 80. Τα μισά σπίτια. Και λέει, το εξοργιστικό είναι ότι τέτοια σπίτια, 40, 50, 60 ετών, πολλούνται για 2 και 2.500 ευρώ το τετραγωνικό. Και είναι αλήθεια. Από την άλλη βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία και πανικός μετά από αυτό το οποίο συνέβη εκεί πέρα στα Πετράλωνα, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλη η Αθήνα έτσι έχει χτιστεί. Δηλαδή μία πολυκατοικία δίπλα στην άλλη. Κάποια στιγμή δηλαδή μία πολυκατοικία είτε δίπλα σε ένα παλαιότερο σπίτι είτε δίπλα σε μία άλλη πολυκατοικία. Αλλά γίνεται με σωστό τρόπο. Εδώ τώρα έγινε κάποια αστοχία και γι' αυτό είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε και στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε τρεις αγώνες χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα. Το Μεξικό στον τελευταίο αγώνα επικράτησε του Ισημερινού με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους 16. Είναι και οι οικοδεσπότες, να μην το ξεχνάμε αυτό, συνδιοργανωτές δηλαδή. Μεξικό λοιπόν στους 16, όπως ταυτόχρονα και η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 3-0 τη Σουηδία, 2 γκολ ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 18. Σε παγκόσμια κύπελα και είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει στο άμεσο μέλλον τον Μέση,
1: ναι.
0: Έτσι. Και ταυτόχρονα η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφοντοστού και η παρέα του Χάλαντ, οι Vikings, στους 16 της διοργάνωσης.
1: Δεν ξέρω γιατί αυτό το παιδάκι πάρα πολύ το συμπαθώ. Δεν ξέρω αν είναι καλός και τα λοιπά, γιατί και για το Μέση έτσι νόμιζα. Αλλά μου φαίνεται πολύ καλό παιδί και εγώ την πάω πολύ την Νορβηγία. Μακάρι να περάσει.
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και οι φίλαθλοι της Νορβηγίας, οι Vikings, που κάνουν αυτό με το κουπί το χαρακτηριστικό, σαν να βρίσκονται στα πλοία εκεί πέρα και να κάνουν τις γνωστές επιδρομές τους. Το έχουν υιοθετήσει λοιπόν οι φίλαθλοι, το έχουν υιοθετήσει και οι ποδοσφαιριστές, το κάνουν σαν ιεροτελεστία και μετά από τα παιχνίδια και το έκαναν μέχρι και στη Βουλή της Νορβηγίας. Δηλαδή και οι βουλευτές άρχισαν να τραβάνε κουπί. Βέβαια, φίλοι Νορβηγοί, να ξέρετε, από κουπί είμαστε πρωτοπόροι εμείς. Μια ζωή είμαστε στο κουπί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Δανιήλ. Είναι και η ηθική, λέει. Μπορεί να μην γεμίζει στομάχια, αλλά βοηθά να στέκεσαι όρθιος. Καλό μήνα και σε σένα, Δανιήλ. Ο Αβραάμ, από την άλλη, τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι οι βίβλος πλάκωσε. Ιωσήφ, Δανιήλ, Αβραάμ, όλοι μαζί. Το ξέρετε, λέει, ότι είμαστε από τους πρώτους στη χρήση AI στην Ευρώπη. Επομένως, λέει, σύντομα θα βαρεθούμε να παίζουν όχι μόνο με τη νοημοσύνη μας, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη μας. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα. Να σας πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης ticket restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη χρήση Σπεντεό. Και όχι μόνο ως ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.
0: Ο Σοκράτης γράφει στο μήνυμά του: Άντε, λέει Κασιανούλα, αφού σου αρέσει ο Χάλαντ, να σε παντρέψουμε να μας φύγεις στην Νορβηγία να έχεις 8 μήνες νύχτα. Αυτό δεν το σκέφτηκες. Καλημέρα, Σοκράτη. Καλό μήνα. Και στη Χριστίνα, η οποία λέει: Εμείς το πήραμε το επίδομα. 2 παιδιά, 300 ευρώ. Απλά λέει: Όπως τα πήραμε, τα δώσαμε για να ξεχρεώσουμε την εφορία. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλό μήνα και σε σένα. Με τα καύσιμα, τι γίνεται? Μου έκανε εντύπωση σήμερα, γιατί έχω φάει ένα κόλλημα πλέον τα πολλά τελευταία χρόνια. Ανεβαίνοντας κάθε πρωί για το σταθμό, παρακολουθώ τις τιμές σε όλα τα πρατήρια τα οποία βρίσκω στο δρόμο μου. Είναι περίπου 6 με 7 πρατήρια. Είχε διαμορφωθεί λοιπόν η τιμή στο 1,899. Στα περισσότερα τη βλέπω σταθερή εκεί πέρα. 1,899 δεν πέφτει, έχει κατσικωθεί εκεί πέρα, έχει κολλήσει. Ενώ πέφτουν οι τιμές διεθνώς, εκεί πέρα δεν πέφτουν. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο, το οποίο από το 1,899 χθες την είδα 1,90. Πόσο ήταν? 1,929. 1,929. Χθες από 1,899, 1,929. Και σήμερα, σαν θαύμα δηλαδή, 1,932. Ανέβηκε κι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς βγαίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέφτουν οι τιμές διεθνώς. Έχει φτάσει το πετρέλαιο $73 το βαρέλι και εδώ υπάρχουν πρατήρια τα οποία ανεβάσουν τις τιμές. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά?
1: Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες. Είπε ότι οι μηχανισμοί θα ελέγξουν την αγορά, γιατί δεν γίνεται να είμαστε στα $72 το βαρέλι το Brent.
0: Ναι, αλλά να την ελέγξουν
1: όμως. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η μέση τιμή για την 30 Ιουνίου, για χθες δηλαδή, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 1,925. Της αμόλυβδης των 95 οκτανίων. Ενώ για το ντίζελ, για το πετρέλαιο, είναι 1,608. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, θα έπρεπε να έχει πέσει τουλάχιστον κάτω από το 1,90.
0: Ακριβώς. Πώς γίνεται να είναι καρφωμένη λοιπόν στο 1,90 και κάποια πρατήρια να την ανεβάζουν ταυτόχρονα? Εγώ είδα άνοδο, σου λέω. Μέσα σε 2 μέρες, 2 αυξήσεις τιμών στο συγκεκριμένο πρατήριο. 1,899, 1,929, 1,932. Γιατί, ρε παιδιά?
1: Είναι από το Σαββατοκύριακο, είχαμε τις εκατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του ορμού και φοβήθηκαν.
0: Ναι, και πάτησαν το κουμπί και ανέβηκε τώρα στην Κηφισίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ χιουμοριστικά, ναι, τώρα καταλαβαίνεις. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις τιμές στα καύσιμα.
2: Παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλληλεία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μικρή η χρονοκαθυστέρηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ότι οι υποπτικοί μηχανισμοί θα πρέπει πραγματικά να κάνουν σκληρούς ελέγχους και όχι οι καταναλωτές να καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώνουν τα σπασμένα.
1: Και από σήμερα λήγουν και όλα τα μέτρα, τα έκτακτα μέτρα που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα 20 λεπτά στην Αγγλία στο πετρέλαιο κίνησης και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό είχαμε και τη συμφωνία κυρίων προχθές. Επομένως, ίσως στο πετρέλαιο κίνησης να δούμε και αυξημένες τιμές στο επόμενο διάστημα. Να ξανά το δούμε, αφού χθες ήταν στο 1,6, σήμερα να το δούμε στο 1,8 ή αύριο.
0: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, χθες λέει στην Ιερά Πέτρα, την περασμένη μάλλον εβδομάδα έβαλα 1,87, χθες έβαλα 1,94. Αυτό το οποίο λέγαμε. Θα συνεχίσουμε για το θέμα της ακρίβειας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, καθώς η ώρα πλησιάζει 9.
3: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστη.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Αιγάλεω ως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Συγκρού προς Αμαλίας και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τόλας, ενώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται η σύζυγος και μητέρα των θυμάτων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα ένικοι του κτηρίου. Συνεχίζεται η επέλαση του πρωτοφανούς καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού αμυντικού Στέφαν Ντεφράι που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στον ΠΑΟΚ αποχωρεί από την ομάδα ο 33χρονος Ρώσος Χαφ Μαγκομέντ Οσντόεφ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα που λες Κασιανή μου, έχει γενέθλια η Ντέμπι Χάρι. Η Ντέμπορα Χάρι, η τραγουδίστρια των Blondie και σεξ σύμβολ της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν λέμε πόσο έγινε, έτσι δεν λέμε ποτέ την ηλικία για τις κυρίες. Αλλά έκανε πολύ σημαντική καριέρα, τόσο φυσικά στο τραγούδι με τους Blondie, όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση σαν ηθοποιός. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο πόθος εκατομμυρίων ανδρών στα νιάτα της. Ξανθιά, όχι φυσική, καθώς αποκαλύφθηκε ότι έβαψε για πρώτη φορά τα μαλλιά της ξανθά σε ηλικία 13 ετών. Άλλος ένας μύθος καταρρύπτεται. Για όλους εμάς που είχαμε μια ιδιαίτερη αδυναμία προς το ξανθό. Εγώ, ας πούμε, για να ξέρεις, ήμουν ερωτευμένος όταν ήμουν μικρός με τη Ραφαέλα Καρά. Έβλεπα τη Ραφαέλα Καρά και έλειωνα, ρε παιδί μου. Ή τη Μαρία Αλιφέρη, που παρουσίαζε τότε τα τετράγωνα των αστέρων. Περίμενα στο τέλος της εκπομπής που έλεγε «Σας αγαπώ». Ξέρεις το κλείσμα και έλεγα «Εντάξει, με αγαπάει». Τέλος. Παιδικές αναμνήσεις τέλος πάντων. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούλιος που, όπως σας είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, έχει πάρει το όνομά του από τον Ιούλιο 4, αλλά κατά την ελληνική λαϊκή παράδοση έχει και άλλες ονομασίες, όπως Αλωνάρης ή Αλωνιστής, όπως Φουσκομινάς, έτσι τον λένε στα Δωδεκάνησα, Γυαλιστή όπως τον λένε στην Άξο και στην Χίο, αλλά και Θεριστή όπως τον λένε στα ορεινά της χώρας. Θεριστής.
1: Ο Θεριστής έρχεται.
0: Ήρθε ο Θεριστής. Η κυρία Κασιανή Βραχά και σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου.
2: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καθώς η Αμαλία Κάτζου λείπει με άδεια, θα επανέλθει κανονικότατα εδώ στο στούντιο από τη Δευτέρα. Καλά να περάσει το πουλάκι μου και να ξεκουραστεί. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Νομίζω, λέει, ότι οι Νορβηγοί δεν κάνουν τους Βίκινγκς. Τρολάρουν τη ζωή του Έλληνα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, φίλε, και καλό μήνα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για σένα. Και τον Χάλαντ, την αδυναμία που έχεις για τον Χάλαντ. Λέει ο Γιάννης από την Ολλανδία: αν η Κασιανή παντρευτεί τον Χάλαντ, δεν θα μετακομίσει στην Νορβηγία. Βλέπω τον Χάλαντ στον Πανετολικό. Άρε αγρίνιο. Πώς το λένε, τρίτορμο το λένε.
2: Τίτορμο.
0: Βλέπω τον Χάλαντ με τον τίτορμο εδώ πέρα στο στήθος.
2: Είναι και στη βασταγερό παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Νικηφόρος από την άλλη ακούει τώρα αυτά με τις τιμές των καυσίμων και λέει πως κάνετε έτσι, ρε παιδιά. Καθίστε να τελειώσει ο πόλεμος, να γυρίσουν τα στρατεύματα, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και ένα-δύο μήνες μετά θα κάνουν έλεγχο για να πούνε εντάξει, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αν δεν έχουν 3 ευρώ το λίτρο, δεν κερδοσκοπούν. Καλημέρα, Νικηφόρε. Τι να κάνει ο κόσμος, το ρίχνει και λίγο στην πλάκα, γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει διαφορετικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με την ακρίβεια. Ο Κώστας από την άλλη λέει: γιατί σας παραξενεύει ότι κάποιοι πουλάνε τη βενζίνη 1,92 και όχι που κάποιοι αγοράζουν σε αυτή την τιμή? Τι θες να πεις, βρε Κώστα, δηλαδή, και τι θα κάνει ο οδηγός? Δεν θα βάλει, δηλαδή, βενζίνη στο αυτοκίνητό του ή στη μοτοσυκλέτα του για να κάνει τη δουλειά του? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν επιλογές.
2: Μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση, αλλά δεν μπορείς να την αφήσεις τελείως, ειδικά αν ο μόνος τρόπος για να μετακινηθείς από εκεί που μένεις είναι το αυτοκίνητο ή η μηχανή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλές περιοχές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν βοηθούν καθόλου.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη. Ο Λευτέρης ήταν με την ξανθιά τον Άμπα. Πουλάκι μου, εκδηλώνεσαι ένας. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα, λέει, στο φοβερό δίδυμο, μήπως και τρίδυμο για τον γίγαντα Βολάνιο.
2: Αυτός ο Παναγιώτης τι μας έχει
0: για
2: κάνει.
0: Για ανάψει φωτιές. Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο day.gr/fiber.
2: Έξι είναι οι τυχεροί του διαγωνισμού του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, τον Ναύπλιο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή νοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Sidgets. Με την Sidgets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της Sidgets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο sidgets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Εκκλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά σας μεταφέραμε την θλιβερή είδηση για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λυτή Θεσσαλονίκη, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε στην δασική περιοχή και μία γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Οι πρώτες εικασίες κάνουν λόγο για μία οικογενειακή τραγωδία, καθώς ο πατέρας είναι νεκρός και πιθανολογείται ότι και η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας.
2: Το οποίο αγνοείται, να πούμε, δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές, οπότε αυξάνεται
0: κάθε
2: πιθανότητες να είναι να ανήκει σωρός στο 12χρονο παιδί. Θα γίνει ταυτοποίηση. Είναι ένα ερώτημα πώς δεν είχαν απομακρυνθεί αφού είχαν εκδοθεί τα 112, δεν το είχαν λάβει, προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά στο σπίτι. Είναι ένα ερώτημα που παραμένει αυτό και φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά, ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση. Βέβαια, το σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, αν το δούμε και στις φωτογραφίες, είναι ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε πώς έγινε αυτή η τραγωδία, αν επιβεβαιωθεί και πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία και για ένα 12χρονο παιδί.
0: Υπάρχει άλλη μια είδηση που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τη νύχτα σημειώθηκαν επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν 5 τραυματίες από αυτές τις επιθέσεις και μάλιστα η μία φαίνεται να είναι σοβαρά στο νοσοκομείο. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση λοιπόν. Τα ξημερώματα, 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, όλα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με 5 τραυματίες απολογισμό. Για την κατάρρευση στα Πετράλωνα τα είπαμε, τα ακούσατε κι εσείς την πρώτη ώρα της εκπομπής, ακούσατε και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων αλλά και το δικηγόρο του μηχανικού, ενώ όπως λένε όλοι οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν κάποια εξήγηση, μάλλον πρόκειται για αστοχία, για ελλειπή μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εργασιών που έγιναν για την ανέγερση νέας οικοδομής. Πολλά μηνύματα σχετικά με το επίδομα παιδιού και την καταβολή η οποία έχει ξεκινήσει χθες και φαίνεται να ολοκληρώνεται. Υπάρχουν πολλά μηνύματα ακροατών που έχουν λάβει το επίδομα. Κάποιοι όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Ελένη λέει, για παράδειγμα, δεν το έχει λάβει γιατί το παιδί είναι μικρό, δεν έχει βγάλει αφημί. Ελένη, θα πρέπει να βγάλεις αφημί στο παιδί.
2: Η προθεσμία είναι μέχρι 10 Αυγούστου για να βγάλεις το αφημί για το παιδάκι σου. Και μέχρι 31 Αυγούστου στη συνέχεια θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2026.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος φωνάζει πανετολικάρα. Δικό σου είναι αυτός από το Αγρίνιο. Καλημέρα και καλό μήνα, Αντώνη. Και στον Κωνσταντίνο, που το θυμήθηκες λέει αυτό με την άλλη φέρη. Το ίδιο περίμενα και εγώ, ομοιοπαθής. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Σταμάτησε λέει το πλαφόν και αύξησαν τις τιμές στα βενζινάδικα. Και να ήταν μόνο αυτό, είχαμε και την εχθεσινή έρευνα του Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική και ένα στα 5 στη Θεσσαλονίκη κλέβουν. Για να το πούμε έτσι λαϊκά, βάζουν λιγότερο καύσιμο. 1 στα 4 στην Αττική, 1 στα 4 στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υπάρχει βελτίωση. Γιατί μέχρι και πέρσι αυτό το ποσοστό ήταν αυξημένο κατά το 10%. Δηλαδή, έχει επέλθει μια βελτίωση σε ένα ποσοστό 10%. Αλλά παρόλα αυτά, 1 στα 4 πρατήρια βάζει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής.
2: Το σημαντικό είναι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, να γίνονται έλεγχοι σε ό,τι αφορά τις τιμές, σε ό,τι αφορά την αντλία, ώστε να μην εξαπατάται κάποιος που αυτό το να σε κλέβει κάποιο στην Αγγλία μπορεί να το καταλάβει μόνο αν πα με άδειο depósito και δει ότι τα λίτρα που σου έχουν βάλει είναι παραπάνω από αυτά που χωράει το αυτοκίνητό σου. Είτε αν πα με λίγα λίτρα μέσα και δει ότι πάλι είναι πάνω από αυτό που χωράει το αυτοκίνητο. Είναι δύσκολο λοιπόν να το καταλάβει. Επομένως, μόνο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να βρουν αυτά τα πρατήρια και να επιβάλλουν τα απαραίτητα πρόστιμα. Αλλά αν θε τη γνώμη μου, δεν είναι αυστηρό ο νόμος. Δηλαδή, θα έπρεπε να κλείνει διαπαντός, να μην μπορεί να ανοίξει ποτέ ξανά σε αυτό το σημείο βενζινάδικο, να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης ποτέ ξανά να ασχοληθεί με τα καύσιμα. Έπρεπε ο νόμος να είναι πιο αυστηρός σε αυτό. Γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Κλείνει υπό τη μία διεύθυνση, ανοίγει υπό την άλλη διεύθυνση, η οποία είναι πίσω, είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο, αλλά ο μπροστάρης είναι διαφορετικός. Πρέπει λίγο ο νόμος να γίνει πιο αυστηρός ό,τι αφορά τη.
0: Και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με το σύστημα εισρωών εκροών. Όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως οι πρατηριούχοι, αυτό το σύστημα εισρωών και εκροών είναι διάτριτο. Έπρεπε, λέει, να έχει ολοκληρωθεί από το Φεβρουάριο του 2026. Έμεινε ανοιχτό ένα παράθυρο, το οποίο το εκμεταλλεύονται οι επιτίδιοι και κάνουν αυτή τη δουλειά. Κλείστε λοιπόν επιτέλους και αυτό το παράθυρο, γιατί είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες από το πουθενά στους απατεώνες οι οποίοι κλέβουν στην Αγγλία. Α, τώρα έχουμε ανοίξει άλλο καημό εδώ πέρα, επειδή είπα εγώ νωρίτερα αυτό με την Ντέμπι Χάρη, την Αλιφέρη κτλ. Ο Δημήτρης ήταν ερωτευμένος με τη Σαμάνθα Φόξ. Καλά, πολλά παιδάκια εκείνης της ηλικίας ήμασταν και λίγο με τη Σαμάνθα Φόξ, θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενώ ο Άγγελος από την άλλη λένε πως το ξανθό είναι το χρώμα των αγγέλων, μα εγώ χωρίς μελαχρινό παράδεισο δεν θέλω. Είναι φανατικός εκεί με τις μελαχρινές. Καλημέρα, Άγγελε, καλό μήνα.
2: Ο Παναγιώτης θέλω να μας πει ποιο ήταν το κόλλημα του ως πιο μικρό παιδί. Καλά, ακόμα μικρό παιδί είσαι, αλλά έτσι λίγο πιο μικρός. Ποιος ήταν ο ερωτάς σου?
1: Μπορούμε να το πούμε αυτό ή να αποφύγουμε την ερώτηση?
0: Ας το καλύτερο, γιατί θα μου πει κανένα Ριβάλντο, κανένα Τζιουβάνι, τίποτα τέτοιο.
1: Δεν θα έλεγα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Απλά ας μην πούμε.
0: Ας μην πούμε.
1: Αλλά τρομερό το ποιηματάκι του Άγγελου.
0: Καλά, πες μας εσύ τη λυπητερή τώρα.
1: Τη λυπητερή, ένα λεπτό δεν μου φτάνει σίγουρα για να την πω πάντως.
0: Έλα ρε φίλε και έχουμε και τα θέματα της ακρίβειας που μας καίνε.
1: Ωραία. Στο κόκκινο Κηφισός, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται και κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Πειραιώς, στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Μοσχάτο Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνοια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται από Ταύρο μέχρι Φάληρο, απροσπέλαστη άνδοση λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, από τη συμβολή με τη λεωφόρα Αμφιθέας μέχρι το Φάληρο. Βέβαια, εκεί η υπομονή τελειώνει, γιατί τώρα μπήκε και ο Ιούλιος, θα ανακοινωθεί και ο Μοντέρο. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έρχεται και ο Μπαντιό, το ξέρεις αυτό, ε. Δεν έχετε μόνο Μοντέρο, θέλω να πω, έρχεται και ο Μπαντιό.
1: Το γνωρίζω.
0: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου.
2: Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, αλλά στις μεταγραφές σας έχει φάει ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Καλά, όχι ακόμα. Κάτσε, έχουμε δρόμο.
1: Μπορεί να εννοεί το ποδόσφαιρο.
0: Έχει κάνει νωρίς δύο πολύ καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Το Μακιντάιρ, εγώ να ξέρει τον Σαχάρονα όλη τη χρονιά. Και έλεγα, μακάρι να παίρναμε αυτό τον παίχτη, το πήρε τελικά ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό ο παίχτη. Αλλά εντάξει, και με τον Μπάντιο και με αυτούς που θα έρθουν στη συνέχεια, νομίζω ότι θα ισορροπήσει η κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος είχε αδυναμία από ό,τι βλέπω εδώ στην Πέση Αργυράκη. Καλημέρα, Χριστόφορε, να είσαι καλά, καλό μήνα. Λοιπόν, και άλλο μήνυμα για τα επιδόματα. Λέει ο Γιάννης, κατέβαλαν το 50% σε μητέρα που έχει το 100% της επιμέλειας, επειδή ο σύζυγος που είναι εξαφανισμένος πρέπει να πάρει το άλλο 50%, μιας και εσφαλμένα και κακώς δήλωσε ως προστατευόμενα τα παιδιά. Είναι τώρα από τις περιπτώσεις που εκεί πέρα, άντε να βγάλεις άκρη με τον συγκεκριμένο κηδεμόνα, ο Θεός να τον κάνει κηδεμόνα από τη στιγμή που είναι εξαφανισμένος. Λέγαμε λοιπόν για την ακρίβεια, έχουμε αυτή τη συμφωνία κυρίων. Που, τι προβλέπει λοιπόν αυτή η συμφωνία κυρίων? Ότι θα μείνουν παγωμένες λοιπόν οι τιμές για το επόμενο δίμηνο. Τι σημαίνει θα μείνουν παγωμένες οι τιμές? Θα μείνουν παγωμένες οι τιμές στα ψηλά, εκεί που έχουν κλειδώσει δηλαδή μέχρι τώρα. Άρα θα μείνουμε Ιούλιο και Αύγουστο με τις υψηλές τιμές, να έρθουν και οι τουρίστες, να αγοράζουν και αυτοί ακριβά, να ανέβουν και τα έσοδα από τους έμεσους φόρους, οπότε όλα μια χαρά. Όπως είπε λοιπόν και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε αυτή την συνάντηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
3: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Αυτό είναι θετικό, να το κρατήσουμε. Δηλαδή, ξεκινάμε θετικά. Υπάρχει τουλάχιστον συναντήληψη. Υπάρχει κατανόηση από την πλευρά δηλαδή και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω ότι έχουν καλές προθέσεις, έχουν συναντήληψη, δηλαδή το καταλαβαίνουν το θέμα. Και τι ζήτησαν λοιπόν? Να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές τουλάχιστον για 2 μήνες, όχι άλλες αυξήσεις, αλλά αυξημένες οι τιμές όπως είναι τώρα, και να πάμε σε κάποιες μειώσεις, όπως λέει τουλάχιστον ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, δραστικές μειώσεις, οι οποίες θα έρθουν τον Σεπτέμβριο.
4: Η συζήτηση χθες ήταν για το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας σε μια πιο λογική κατάσταση όσο γίνεται στην αγορά, καθώς έρχεται το καλοκαίρι και προφανώς λόγω των τουριστικών ροών η ζήτηση θα εκτιναχθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπου εμείς αυτό που θέσαμε είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές οι τιμές και να μην οδηγήσει το τέλος του πλαφών σε νέα εκτόξευση τιμών, με την δέσμευση ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει δραστικές μειώσεις σε κρίσιμα προϊόντα.
0: Δραστικές μειώσεις λοιπόν σε κρίσιμα προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η δέσμευση. Ο λόγος του συμβόλαιο. Αλλά για 2 μήνες οι τιμές κλειδωμένες.

0: Θα αφορά τα τυποποιημένα προϊόντα.
1: Άρα είναι έξω το κρέας, είναι έξω τα φρούτα, τα λαχανικά.
0: Η βιομηχανία τροφίμων δεν ασχολείται ούτε με φρούτα ούτε με λαχανικά.
2: Γάλα. Η συμφωνία κυρίων δεν αφορά μόνο τα τυποποιημένα προϊόντα, αφορά το σύνολο της συμφωνία. Είναι ναι. Συνολικότερη.
1: Κυρώστα υπάρχουν.
2: Προφανώς σε περιπτώσεις εκείνες όπου βλέπουμε έχουμε αυξήσεις τιμών, προφανώς θα προδί υπάρξει το πλαφόν. Δεν υπήρχαν έλεγχοι στην αγορά.
0: Οι μεγαλύτερες κυρώσεις που μπορεί να έχει μια αγορά, μια βιομηχανία, ένα προϊόν ή μια αλυσίδα είναι ο καταναλωτής να αλλάξει.
1: Ο πάρας δεν μπορεί να έχει κυρώσει.
3: Κρατάμε δύο στοιχεία λοιπόν από αυτό το διάλογο. Ο κύριος Πεταλάς, εκπροσωπώντας τα σούπερ μάρκετ, λέει: η μεγαλύτερη κύρωση που μπορεί να υπάρξει είναι να αλλάξει κατάστημα που αγοράζει ο καταναλωτής. Δηλαδή να τιμωρήσει ο ίδιος ο καταναλωτής την αλυσίδα που θεωρεί ότι πληρώνει ακριβά. Δηλαδή πάρτε το μόνοι σας και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Από την άλλη, ο κύριος Πεταλάς λέει ότι δεν θα υπάρχουν νοπά προϊόντα παρά μόνο
4: τυποποιημένα.
3: Ο κύριος Μαραβέγιας, από την πλευρά του Υπουργείου, λέει όχι. Θα υπάρχουν όλα, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα. Και αναρωτιέμαι, τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή που έχει γίνει που δεν έχουν συμφωνήσει ούτε καν τα προϊόντα τα οποία θα περιλαμβάνονται στις μειώσεις τιμών που έρχονται από το Σεπτέμβριο.
4: Υπήρχε συναντήληψη όμως, Ιωσήφ μου.
3: Ας κρατήσουμε τουλάχιστον το θετικό ότι υπήρξε συναντήληψη. Αλλά να υπάρξει μια συναντήληψη για να καταλάβουμε κι εμείς τελικά ποια προϊόντα θα μπουν το Σεπτέμβριο στη μείωση τιμών. Μέχρι τότε, παγωμένες τιμές μέσα στο κατά καλό καιρό, τουλάχιστον στα ψηλά.

0: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Πελέ κατέχει ένα από τα πιο εμβληματικά και πιθανότατα δυσκολότερα ρεκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Παραμένει ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει τρεις φορές το τρόπαιο, οδηγώντας τη Βραζιλία στις κορυφές του κόσμου το 1958, το 1962 και το 1970. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, εντυπωσίασε στο Μουντιάλ της Σουηδίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρώτη παγκόσμια κατάκτηση της Σελεσάου. Τέσσερα χρόνια αργότερα πρόσθεσε δεύτερο τίτλο, ενώ το 1970 και μιας από τις σπουδαιότερες ομάδες όλων των εποχών, κατακτώντας το τρίτο του τρόπαιο. Παρά το πέρασμα των δεκαετιών, κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει να ισοφαρίσει το επίτευγμά του, γεγονός που αναδεικνύει την μοναδικότητα της καριέρας του. Το όνομα του Πελέ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου και με ένα ρεκόρ που εξακολουθεί να μοιάζει σχεδόν απρόσιτο.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων.

0: από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα ένοικοι του κτηρίου. Στον αρμόδιο εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Αθηνών έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Περιστέρη και στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις στη Συγκρού προς Αμαλίας, στην άνοδο της Κηφισίας κυρίως στο Ψυχικό και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Ανθούς έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κασιανή μου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Το λέμε και το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έρχονται και οι έρευνες οι οποίες το αποδεικνύουν. Και θα αναφερθούμε στη χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Αφού σας πω πρώτα ότι διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή έρευνα της UBS ότι αυξήθηκε ο πλούτος, αλλά διευρύθηκαν οι ανισότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, η μέση περιουσία ανά ενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία. Ωστόσο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μέσου Έλληνα, υποχώρησε στο ίδιο διάστημα κατά 18% στα 51.820 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ανισότητα διευρύνθηκε αυτό το διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της UBS που διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή. Δημοσκόπηση λοιπόν χθες της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Βασικά συμπεράσματα για την ανησυχία των πολιτών. Το 73,8% θεωρούν το μεγαλύτερο πρόβλημα την ακρίβεια. Το 39,4% τους μισθούς και τις συντάξεις, τη διαφθορά και τα σκάνδαλα το 31,4% και την εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας το 27,7%. 73,8% λοιπόν των πολιτών εκφράζουν την ανησυχία τους για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Μα, το βλέπουμε και στα μηνύματα, ας πούμε, το που πιάσουμε το θέμα της ακρίβειας, έρχονται κατά δεκάδες. Είναι η διαβίωσή σου, γιατί αυτό είναι η ακρίβεια, το να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Το να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάρει τα προϊόντα που θέλει, που συνήθως είναι και τα βασικά για την επιβίωσή του, χωρίς να τρέμει το χέρι του. Το οποίο αυτό αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε κατακτήσει και είναι λογικό να πιάνει αυτά τα ποσοστά του 73% και 74% στην ανησυχία των πολιτών.
0: Να ακούσουμε και τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, που αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας και της συμφωνίας που έγινε με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Να ακούσουμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι κύριοι Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας και Βελόπουλος.
2: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
3: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πειρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών.
4: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Και είναι απόλυτα λογικό ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα με επίκεντρο την οικονομία, με επίκεντρο τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Βέβαια, χθες θα πρέπει να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο.
5: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων. Τώρα,
6: άρα
5: όταν είσαι υποψήφιος,
6: περί φθινοπόρου δεν έχουν καμία βάση.
5: Δεν έχουν βάση.
0: Δεν έχουν βάση λοιπόν αυτά τα σενάρια. Και χθες άκουσα στην εκπομπή εδώ τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα να λέει ότι υπάρχει ένα πολύ πιθανό σενάριο οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο, δηλαδή στη λήξη της θητείας. Υπάρχει λοιπόν πολύ έντονο και αυτό το σενάριο για εκλογές τον Ιούνιο. Τελικά είναι κάτι το οποίο σκέφτονται στην κυβέρνηση. Ας το κρατήσουμε. Λοιπόν, υπόθηκε χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου από τον Αντώνη Δηλατόλα. Τώρα, στην δημοσκόπηση της Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna, στην πρόθεση ψήφου, αρχικά θα πούμε την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,3, σταθερά δεύτερη. Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 9,2. Ελληνική Λύση 6,1. Κομμουνιστικό Κόμμα 5,9. Πλεύση Ελευθερίας 4,6. Μέρα 25 2,4. Φωνή Λογικής 2,3. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 1,2. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,1. Στην εκτίμηση ψήφου, εάν πάμε, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,5, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 16,2, Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5, Η Ελληνική Λύση 7, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,5, Πλεύση Ελευθερίας 5,3, Μέρα 25 2,8, Φωνή Λογικής 2,7, Δημοκράτες 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, Κυριάκος Μητσοτάκης 30,2, Αλέξης Τσίπρας 15,6, Μαρία Καριστιανού 7,8, Νίκος Ανδρουλάκης στην τέταρτη θέση 5,4, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5, Κυριάκος Βελόπουλος 4,5 και Δημήτρης Κουτσούμπας στο 3,3. Σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση, σταθερά, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στην τρίτη θέση, πλέον μαζί το ΠΑΣΟΚ με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Είναι κάτι που το έχουμε δει και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθιερωθεί, έχει πιάσει καλό στασίδι στην δεύτερη θέση, με αρκετή όμως διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Αν πραγματοποιηθούν τα σενάρια και έχουμε εκλογές το 2027, άνοιξη, καλοκαίρι, έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας και μπορεί το πολιτικό σκηνικό όπως το βλέπουμε τώρα να είναι κάτι, να είναι διαφορετικό μέσα στους μήνες που ακολουθούν. Όπως και να έχει, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κρατήσει τη δεύτερη θέση γερά.
0: Ο Πρωθυπουργός χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο έστειλε και το μήνυμα στα στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη, λέγοντάς τους ότι πρέπει να απατάμε στις υπερφύαλες εξαγγελίες αυτών που έκλεισαν τις τράπεζες και τώρα ήρθαν πάλι να μιλήσουν για τις τράπεζες φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι γίνεται και στα άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλείσει την πόρτα και επίσημα, για συνεργασία τουλάχιστον, φαίνεται ότι πολλά στελέχη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Και χθες βγήκε ο Παύλος Πολάκης μπροστά. Ήταν κάτι που, σύμφωνα με όσους κάνουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, ξάφνιασε ακόμα και τον Νίκο Παπά και τη Ρεναδούρου. Δεν το περίμεναν. Μίλησε λοιπόν στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη στο Open ο Παύλος Πολάκης και είπε λοιπόν για τις επόμενες κινήσεις.
7: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της Ελλάς όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία και σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ναι. Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκάτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
8: Δηλώνεται παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δηλώνεται ποτέ απόν.
0: Πρέπει να παραιτηθεί λοιπόν. Είναι η μόνη αξιοπρεπής κίνηση που μπορεί να κάνει ο Σοκράτης Φάμελος και πάντα δηλώνω παρόν. Ο Νίκος Τραβελάκης όμως δεν είχε ικανοποιηθεί με την απάντηση, δηλαδή με το δηλώνω παρόν.
1: Ναι.
0: Ήθελε να πάρει την απάντηση ότι θα κατέβει υποψήφιος αρχηγός.
9: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
7: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
9: Με εσάς αρχηγό.
7: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
8: Αυτό δεν είναι συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
7: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στο Κουκουέ.
9: Με
7: και
9: το
7: στην
9: πάνελ.
7: Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
9: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
7: Τι πράγμα?
9: Με εσάς αρχηγό.
7: Νομίζω ναι.
9: Νομίζω ναι.
0: Του την πήρε την απάντηση. Ησύχασε ο Νίκος. Στο τέλος, με εσάς αρχηγό. Με μένα αρχηγό, λέει ο Παύλος Πολάκης, και με όλους. Θα πάω σε όλους. Λέει μέχρι και στον Αλέξη Τσίπρα θα πάω, αλλά συντεταγμένα ώστε να υπάρξει συνεργασία.
1: Να δούμε το κόμμα του κυρίου Πολάκη, αν το καταφέρει και είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργάζεται με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και μετά δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε.
0: Πάντως δεν ξέρω, από ό,τι ακούμε, ξάφνιασε αυτή η κίνηση του Παύλου Πολάκη και τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στην ίδια γραμμή μέχρι τώρα, δηλαδή και τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Το θέμα, το πολιτικό, το μεγάλο όμως των ημερών, είναι τι θα κάνει την επόμενη μέρα η Θεοδώρα Τζάκρη. Πού θα δούμε το επόμενο διάστημα την Θεοδώρα Τζάκρη?
10: Δεν έχω καμία συμφωνία ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε και με κανένα πιο άλλο κόμμα. Άμα. Αυτό που πρόκειται να συμβεί και το μέλλον θα το πούμε όταν θα γίνει.
0: Ναι, να μην αργήσει μόνο, κυρία Τζάκρη, να γίνει. Περιμένουμε εν αγωνίως. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Δηλαδή θα τελειώσει ο μήνας, θα φύγουμε με άδεια. Πρέπει να ξέρουμε. Να μην έχουμε ανησυχία εκεί που θα βρεθούμε στις παραλίες. Πού θα είναι η κυρία Τζάκρη την επόμενη ημέρα?
1: Ο κ. Τσουκαλάς πάντως, μιλώντας χθες εδώ στην εκπομπή μας, δεν το απέκλεισε. Δεν το επιβεβαίωσε κιόλας, αλλά δεν το απέκλεισε την ίδια ώρα.
0: Έχεις δίκιο. Και πολύ σωστά το σημειώνεις. Δεν το απέκλεισαν και υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα στελέχη, άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη για παράδειγμα, να λέει ότι εμένα δεν με ενθουσιάζει αυτή η προοπτική να έρθει η κυρία Τζάκρη. αλλά το κρατάνε χαμηλά μέχρι τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, δεν γίνονται συζητήσεις, θα δούμε κτλ. Η κυρία Τζάκρη, λοιπόν, η οποία έκανε τηλεοπτική εμφάνιση χθες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκύθα, ρωτήθηκε, έκανε πάρα πολλές καταγγελίες για τον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ότι είχε καταργήσει τα όργανα, είχε πάρει μια δεξιά κλίση. Είπε ένα καρό πράγματα. Και κάποια στιγμή τη ρωτάνε τα παιδιά, καλά, αφού τα βλέπατε όλα αυτά, γιατί παραμένατε τώρα ένα χρόνο και στη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος και δεν είχατε αποχωρήσει νωρίτερα?
10: Τώρα, αν θέλουν οι πολίτες από εκεί και πέρα να συνακολουθήσουν τον Στέφανο Κασελάκη σε αυτούς τους αναγκαλισμούς με τον Γεωργιάδη, αυτό είναι χαρισμά τους. Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι. Θέλω να σας εξηγήσω.
11: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο?
10: Πω,
11: αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
10: Εγώ έμεινα για να διαφυλάξουμε τον αντιδεξιό, όπως ήταν και το κόμμα που φτιάξαμε, έτσι. Mm-hmm. Και δημοκρατικό χαρακτήρα του εγχειρήματος μαζί με άλλους, όχι μόνοι μου.
11: Μου κάνετε
10: και
11: πας.
10: Έδωσα, κύριε Νιφλή, εξάντλησα κάθε σταγόνα υπομονής, έτσι.
0: Κύριε Νιφλή, εξάντλησε κάθε σταγόνα υπομονής για να διαφυλάξει τον αντιδεξιό χαρακτήρα. Γιατί η κυρία Τζάκρη είναι του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, αλλά και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δηλαδή, αυτές είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες, τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και να τις πετάμε όποτε μας βολεύει. Αλλά είναι κυρίως του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, όπως είπε χθες στην συνέντευξη αυτή, και ταυτόχρονα έστειλε και ένα μήνυμα. Δηλαδή, της είχε πει ο Στέφανος Κασελάκης να βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρησή της, ώστε να είναι βελούδινο το διαζύγιο. Γιατί λες λοιπόν ότι δεν προχώρησε σε αυτή την κοινή ανακοίνωση?
1: Γιατί άραγε?
0: Κάτι υποδηλώνει αυτή η κίνηση. Δεν ήταν καθόλου τυχαία.
10: Αν παρακολουθήσατε πολλές από τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει ο κύριος Κασελάκης από χθες, θα δείτε ότι σε κάποια ρήμη του λόγου του, δεν ξέρω, την Τέταρτη, την Πέμπτη, λέει ότι εγώ σε αυτό το φιλελεύθερο κέντρο δεν μπορούσα ούτε να συμβαδίσω, ούτε και βεβαίως να συντεριαχτώ. Έτσι. Mm-hmm. Είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού του σοσιαλιστικού.
11: Να διαβάζουμε, πριν από λίγο έκανε.
12: Μίλησε στο Skype πριν από λίγο.
11: Πριν από λίγο ο κύριος Κασελάκης και λέει: εδώ αρνηθήκατε ακόμη και δεν σεβαστήκατε. Είναι δήλωση ασέβειας το γεγονός ότι δεν δεχτήκατε να βγει μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρηση σας και βγάλετε μια ανακοίνωση μόνη σας.
10: Αυτό σημαίνει ότι μάχομαι για την πατρίδα και για το λαϊκό συμφέρον.
0: Να ξέρεις, αγαπητή μου Κασιανή, επειδή είσαι και νεότερη δηλαδή, αλλά είναι ένα μάθημα αυτό πολιτικής. Το ότι δεν έβγαλε την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα. Αν βγάλεις κοινή ανακοίνωση, δεν μάχεσαι για την πατρίδα, έχεις καταθέσει τα όπλα. Το γεγονός όμως ότι αρνήθηκε αυτή την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα και είναι υπέρ των συμφερόντων του λαού. Το κατάλαβες, παιδί μου?
1: Βέβαια, πώς δεν το κατάλαβα.
0: Μπράβο, διαφημιστικό διάλειμμα.
13: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Γυναίφωνα για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησή σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Να, που έρχονται, Κασιανή μου, και κάποιες ευχάριστες ειδήσεις. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, νωρίς σήμερα στην αρχή της εκπομπής μας είχε στείλει μήνυμα ο Ανδρέας ότι είχε πρόβλημα με το έκτακτο επίδομα, ότι δεν του είχε πιστωθεί, τουλάχιστον όχι ολόκληρο. Πριν από λίγο όμως, λέει, πιστώθηκε το ποσό κανονικά, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να είναι όλα καλά και για τους άλλους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καλείτε τη γραμμή που σας είπε η Κασιανή νωρίτερα.
1: Το 1521 της ΑΔΕ, για κάθε περίπτωση ξεχωριστή που μπορεί να έχει συμβεί κάποιο λάθος. Οι περισσότεροι όμως, 33.300 που δεν το έλαβαν, είναι γιατί είχαν δηλωμένο λάθος το IBAN τους ή δεν είχαν δηλώσει καθόλου IBAN στην ΑΔΕ. Θα τους σταλεί μήνυμα από την ανεξάρτητη αρχή για να,
0: να δηλώσουν σωστά
1: το IBAN. Ή να το δηλώσουν αν δεν το έχουν δηλώσει καθόλου.
0: Καλημέρα, καλό μήνα και στην Χριστίνα, την τηλεφωνήτρια. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σλόγγαν, θα το υιοθετήσω. Δυσκολίες bye bye, έχεις AI εάν πας στα public. Τώρα, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τις απάτες οι οποίες γίνονται σε βάρος ηλικιωμένων, ξέρετε, αυτές οι γνωστές τηλεφωνικές απάτες με υποτιθέμενους τεχνικούς, είτε του ΔΔΕ είτε άλλων υπηρεσιών, είτε κάποιοι που παρουσιάζονται σαν λογιστές. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν είναι ενημερωμένοι και την πατάνε από αυτούς τους απατεώνες, με αποτέλεσμα να χάνουν και μεγάλα χρηματικά ποσά. Τώρα λοιπόν οι επιτίδιοι έχουν βρει και μία νέα απάτη για να πάρουν χρήματα από ηλικιωμένους. Τι κάνουν λοιπόν? Εμφανίζονται σαν υπάλληλοι δήμων οι οποίοι δίνουν εν ώψη καλοκαιριού φρούτα στους ηλικιωμένους. Δηλαδή χτυπάνε την πόρτα και λέει ο Δήμος σας στέλνει πεπόνια ή σας στέλνει καρπούζια και τα λοιπά για το καλοκαίρι, για να δροσιστείτε. Οι άνθρωποι ανύποπτοι τώρα την πατάνε. Ακούστε λοιπόν μαρτυρίες από ηλικιωμένους οι οποίοι δέχθηκαν τέτοιες επισκέψεις από αυτές τις πύρες.
2: Άνοιξε το τσαντάκι του, είχε ένα μαχαίρι μέσα. Εδώ πάνω ήταν τα ρολόγια. Χτυπήσαν την πόρτα. Ανοίγω γιατί περίμενα να πάρω τα κοινόχρηστα. Μπαίνει μέσα με δύο, ναι, με έσπρωξε, με μια σακούλα με δύο πεπόνια μέσα και μου λέει δώσε η δημαρχία να μοιράσουμε πεπόνια εδώ. Μου λέει κόψε το να φάω κι εγώ, είμαι νηστικός. Το κόψαμε εκεί για να φάει γιατί ήταν νηστικός, λέει αυτός, να με αποσχολήσει ήθελε.
3: Αυτοί έρχονται εδώ πέρα και κεράζουν εδώ. Και μάλλον θα δείτε τη γυναίκα όταν είναι μεγάλη σε ηλικία και ανοίγει την πόρτα και ανεβαίνει πάνω.
4: Ήταν εδώ και τι, πουλούσαν?
3: Πουλούσε, φώναζε πεπόνια, καρπούζια, κεράσια.
0: Οπότε το νου σας. Δεν μοιράζει ο Δήμος καρπούζια και πεπόνια. Έτσι, δεν τα στέλνει τουλάχιστον στην πόρτα σας να έρθει κάποιος από αυτούς τους τύπους για να σας φέρει πεπόνια και καρπούζια. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, μην ανοίγετε σε αγνώστους, μην απαντάτε σε αγνώστους στα τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα, γιατί οι απατεώνες συνεχίζουν τη δράση τους. Κασιανή μου, σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί και αύριο, ακριβώς στις 8. Το τελευταίο που έπεσε είναι για τον Βίτο Κορλεόνε. Ο νονός φυσικά, ο Μάρλον Μπράντο, ίσως ο πιο όμορφος άνδρας που εμφανίστηκε ποτέ στον παγκόσμιο κινηματογράφο, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2004. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Τένα.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40.
9: Η ώρα στο Λίμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
9: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από το Παλαιό Φάλιρο στο ρεύμα προς Πειραιά και στο Κηφισό από την Ιερά Οδό έως την έξοδο για Χαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Συγκρού από Λαγουμιτζή προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Στόλας, ενώ στο Ιπποκράτιο νοσηλεύεται η σύζυγος και μητέρα των θυμάτων. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα, ένοικοι του κτηρίου. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, δήλωσε στον Αντένα ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες, οι οποίοι ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Γαλλία-Σουηδία 3-0, Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία 1-2 και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία-Παραγουάη, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα επιρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Με την πολυκατοικία θα ξεκινήσω, που κατέρευσε στα Πετράλωνα, φίλες και φίλοι, που έπεσε σαν πραγματικά σαν χάρτινος πύργος. Και θα ξεκινήσω με αυτό για να μεταφέρω κάτι που μου έχει πει εδώ και πολύ καιρό ένας καλός φίλος, ο Κωνσταντίνος Χολέβας από τα Ιωάννινα. Είναι η δουλειά του βέβαια, είναι πολιτικός μηχανικός. Μου λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτισμάτων. Διότι το σκυρόδεμα πεθαίνει με τα χρόνια. Και έχουμε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πολυκατοικίες της δεκαετίας του 30, του 40, του 50. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, και αυτό είναι, δεν είναι σχόλιο, είναι έκκληση, πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα των παλαιών κτηρίων. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημόσια κτίρια που είναι πάρα πολύ παλιά, και το λέω με την έννοια ότι τα δημόσια κτίρια συχνά έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, δηλαδή πηγαίνουν εκεί εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά και ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Υπάρχει λοιπόν ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τη στατικότητα των παλαιών κτιρίων. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα σεισμογενή, σε μια χώρα που κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε κάποια δόνηση, κάποιο σεισμό, καλό είναι να υπάρξει πρόνοια για το θέμα της στατικότητας των παλαιών κτιρίων. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι για να ενισχύεται η στατικότητα, γίνονται ενέσεις τσιμέντου, δεν ξέρω τις συγκεκριμένες μεθόδους, δεν είναι η δουλειά μου, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά ίσως έχει δίκιο ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Χολέβας που λέει ότι πρέπει το επόμενο εξοικονομώ και επιγόντως να είναι ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτιρίων. Αυτό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα τον επιβεβαιώνει με πικρό τρόπο. Όταν μου πρωτοέστειλε το σχόλιο αυτό, το ξεπέρασα χωρίς πολύ σκέψη. Αλλά χθες, βλέποντας τις εικόνες, ήμασταν πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Πολύ τυχεροί που ήταν έξω οι ένικοι, δεν ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Βλέποντας χθες αυτές τις φοβερές εικόνες, νομίζω είναι απολύτως επίκαιρο να ασχοληθεί το ελληνικό κράτος με τα παλιά κτίρια. Ας ξεκινήσουν από τα δημόσια κτίρια και ας υπάρξει η πρόνοια για ένα εξοικονομώ, ώστε και οι ιδιώτες να μπορέσουν να δουν τι γίνεται στις παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πάρα πολλές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες πόλεις. Την επόμενη φορά πολύ φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Ήμασταν πολύ τυχεροί χθες. Και το έχουμε ξαναπεί, ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με πολλές δημόσιες υποδομές, όχι μόνο με τα κτίρια. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για το πόσες αρχαίες γέφυρες υπάρχουν στη χώρα. Το αρχαίες βάλτε το σε εισαγωγικά, ενώ πολύ παλιές γέφυρες που δεν ξέρουμε αν πια έχουν τη δύναμη να αντέξουν στις πιέσεις και στο χρόνο. Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξέρω ότι πρόκειται για μια ακριβή υπόθεση. Πρέπει δηλαδή να ξοδέψει το κράτος αρκετά χρήματα, αλλά είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα σχέδιο για να ενισχυθούν οι παλαιές υποδομές. Και αναφέρω τις παλιές γέφυρες που είναι το πλέον προφανές. Το πλέον προφανές. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό έχει σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή. Είναι το κεντρικό της θέμα με τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια». Πρώτου 1970, λέει η Απογευματινή, οι μισές κατοικίες,
ανύπαρκτοι έλεγχοι, τι λένε οι μηχανικοί. Δύο εκατομμύρια 867.948 κτίρια είναι ηλικία 40 ετών και άνω. Έχουμε περίπου 150.000 κτίρια, αποκαλύπτει η απογευματινή, ο ακριβής αριθμός είναι 149.166, τα οποία είναι χτισμένα πρώτου 1919. Πρώτου 1919, καταλαβαίνετε. Και 300.313 κτίρια κτισμένα ανάμεσα στο 1919 και στο 1945. Μόνο αυτά που σας είπα είναι ήδη 450.000 κτίρια πρώτου 45. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι δεν το έχουμε δώσει την προσοχή που πρέπει, την προσοχή που του αξίζει, και πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό. Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. Ξαναλέω, αξίζει να διαβάσετε σήμερα το εξαιρετικό ρεπορτάζ της απογευματινής, η οποία με κινητοποίησε το πρωί βλέποντας την πρώτη σελίδα της.

Κωνσταντή, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Με ενέσεις τσιμέντου στις κολόνες. Υπάρχουν τρόποι. Οι μηχανικοί μπορούν να μας διαφωτίσουν. Καλό μήνα δεν είπαμε, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και φαίνεται ότι θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στη φίλη της Σόφη τη Μαραγκίδου που μου γράφει καλό μήνα σε όλους με υγεία και αληθινό νιάξιμο ένας για τον άλλο. Ο Ιούνιος μας άφησε με πολύ άσχημες ειδήσεις όπως στα Πετράλωνα και στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει, κάνοντας σήμερα Νίκο μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διάβασα στη Δημοκρατία ότι ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος είπε στη Βουλή ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Πάει καλά, με ρωτάει ο Real Blogger. Εσύ ως Ευρύτης πώς το βλέπεις? Θέλω να δω πώς ακριβώς το είπε και τι ακριβώς είπε. Αν είπε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, δεν πάει καλά. Είναι βέβαιο ότι δεν πάει καλά. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει με τα αυτιά μου, ούτε έχω διαβάσει ακριβώς τι είπε και τι εννοούσε, επιφυλάσσομαι, αγαπητέ Real Blogger, να διαβάσω, να ακούσω και μετά να σχολιάσω. Όμως καταλαβαίνεις ότι η πρώτη ανάγνωση με άφησε ενέο. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός και μου γράφει: η κατάρρευση του κτηρίου πρέπει να γίνει αφορμή για μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο της στατικής επάρκειας των παλαιών κτηρίων. Οι μελέτες υπάρχουν όπου απαιτούνται, όμως η εφαρμογή και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενισχύσεων δεν ελέγχονται πάντα συστηματικά. Ίσως ήρθε η ώρα για περιοδικούς ελέγχους και για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα στατικής ενίσχυσης. Να λέμε καλό μήνα και να γεμίζει το στόμα μας, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ, όχι να τρέμει η ψυχή μας. Εννοείται, αγαπητή Κατερίνα, ότι σχολεία, γυροκομεία και άλλες ανάλογες υποδομές πρέπει να προηγηθούν στον έλεγχο της στατικότητας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα στα Μέγαρα. Το ξέρω ότι είναι ακριβώς ο έλεγχος στατικότητας. Για μια απλή οικοδομή, μου λέει, κοστίζει τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να γίνει και γι' αυτό λέω ότι ίσως χρειάζεται ένα εξοικονομώ για τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Καλημέρα και στη Θεοδώρα που μου γράφει για τη γέφυρα Ροσινιόλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας και από αυτό μόνο προκύπτει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να ανοίξει το θέμα. Για τη γέφυρα Ροσινιόλ μου γράφει η Θεοδώρα, είχε γίνει αναφορά ότι είναι διαβρωμένη σε ένα ρεπορτάζ περίπου πριν από ένα χρόνο, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτε, θα κλαίμε μου γράφει κάποια στιγμή. Αλκιβιάδη, κανείς δεν μίλησε για κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών. Για ενίσχυση μιλάμε. Για ενίσχυση. Τώρα ότι το σκυρόδεμα, ότι τα μπετά εξασθενούν με το χρόνο, αυτό είναι απολύτως βέβαιο και νομίζω αν μιλήσεις με κάποιον ειδικό θα το δεις, θα το καταλάβεις.

Καλημέρα και στον Κώστα. Λέει Νίκο, εγώ το έχω ήδη κάνει στο σπίτι μου στη Χαλκιδική. Έχω κάνει επισκευή σκυροδέματος με ανώδια και αντί σκυροδέματος όπου χρειαζόταν για να ενισχύσω τη στατικότητα. Είναι δίπλα στη θάλασσα και διαβρώνεται. Αρκετά ακριβή, αλλά επανήλθε σαν να χτίστηκε τώρα.

Ο Κωνσταντής μου λέει ότι χρειάζεται να αδειάσουν οι πολυκατοικίες και ίσως για καιρό για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Οι ενέσεις τσιμέντου δεν γίνονται με σένα μέσα στο σπίτι μου. Γράφει και το χαλί μαζεμένο στο πλάι. Κωνσταντή μου, δεν το ξέρω. Είναι πολιτικός μηχανικός ο Κωνσταντής, ο Γούσης, που μου στέλνει το μήνυμα. Για να γίνουν αυτά σε ένα κτίριο, μου γράφει, ειδικά όταν εμπλέκεται ενίσχυση με σκυρόδεμα, το κτίριο αδειάζει από κόσμο. Ρεαλιστικά δεν γίνονται εύκολα αυτά σε κατοικημένες πολυκατοικίες. Πάντως, καλύτερα η ταλαιπωρία, η ολιγόμηνη κάποιων ανθρώπων, παρά το να θρηνήσουμε νεκρούς, να θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή. Whatever may come, the world keeps moving.

Ενώ ο Κωνσταντίνος, ο Χολέβας, μου λέει σχετικά με το χθεσινό τραγικό συμβάν με την κατάρρευση, ίσως μια εξασφάλιση να είναι η νομοθέτηση υποχρέωσης γεωτεχνικής μελέτης για κάθε νέο οικοδομικό έργο, ώστε να εξασφαλίζονται και οι μηχανικοί αλλά και οι ιδιοκτήτες.

Καλημέρα και στη Λαμπρινή που μου λέει για τα δημόσια κτίρια. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στατικότητας μέσω ΟΑΣΠ και τεχνικού επιμελητηρίου. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί. Στη δεύτερη φάση θα περάσουν τα κτίρια με τη χειρότερη βαθμολογία. Να και η Σταυρούλα από τον Πειραιά, καλημέρα και καλό μήνα, μια και μιλάτε για γέφυρες, στη γέφυρα Σχιστού μου γράφει που βγαίνει στην Εθνική, κάθε φορά που περνάμε κάνουμε το σταυρό μας, περνάνε από πάνω νταλίκες και φορτηγά. Υπάρχει θέμα με τις γέφυρες, μεγάλο και γενικά με αρκετές από τις υποδομές. Να σας πω ότι ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Είναι πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Διαφορετικά θα είχαν και άλλη μεταχείριση από τον εισαγγελέα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις 2 αγαπημένες μας πλατφόρμες.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
5: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
4: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
5: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αργεντινή.
0: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Η εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα, ένοικοι του κτηρίου.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.

0: 30 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Κέρκυρα.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από το Παλαιό Φάλιρο στο ρεύμα προς Πειραιά και στον Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις στη Συγκρού από Λαγουμιτζή προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό.

Ορίστε, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας με δουλεύει κιόλας. Ανέβασε στο X, στο πρώην Twitter, να ξέρεις προσυπογράφω το σημερινό σου σχόλιο που είπα, το δικό του σχόλιο μετέφερα. Πάλι καλά, Κωνσταντίνε, που προσυπογράφεις το σχόλιο σου που διάβασα. Και ελπίζω, μου λέει, να φτάσει στα αυτιά εκείνων που πρέπει. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Πάμε τώρα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Ξεκινάμε από τις πρωινές εφημερίδες και την καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Ακόμη, μείωση φόρου σε φάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία, εξετάζει τους αμερικανικούς Patriot και τους ευρωπαϊκούς SAMP-T. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ξεκινά σήμερα η 35η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ». Χιλιάδες νέοι, νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο, λέει ο Ριζοσπάστης, μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν, λέει η Κόντρα, τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμη, τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζομένους στην Ελλάδα. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη και φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτά από την Κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο «Σχέδιο ασπίδα στα drones. Σκάβουν τα νησιά». Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος «οχυρωματικά έργα», πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο ή Χέγκσεθ στην Αθήνα, λένε τα νέα. Πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Και κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Ακόμη, εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα, γράφει η Δημοκρατία. Για να μπω και στη σελίδα 8, να δω τι ακριβώς είπε.

στη σελίδα 6. Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, είπε ο Υφυπουργός Υποδομών, και παρόλα αυτά μένει στη θέση του. Το είπε, λέει, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ, και έκλεισε οριστικά κάθε παράθυρο για τη διατήρηση των δωρεάν διελεύσεων των επαγγελματικών οχημάτων στην Εγνατία Οδό, προχωρώντας μάλιστα σε δήλωση που αμφισβητεί ανοιχτά τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής της Θράκης.

0: Βέβαια, διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ο ίδιος ο κύριος Σταχιάος είπε ότι η τοποθέτησή του παρερμηνεύθηκε, καθώς εξηγούσε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριτική μια περιοχή που έχει σύνορα μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αφορούσε τη Θράκη και ότι σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβήτησε τον ιδιαίτερο ακριτικό χαρακτήρα της. Η αναφορά στην ακριτικότητα, είπε, έγινε μονάχα για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη, είπε, αλλά η εφημερίδα λέει ποιος τους πιστεύει πλέον. Η απογευματινή, όπως ήδη σας έχω πει, έχει τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια, πρώτου 70 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω «Τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό». Ακόμη το «Ευχαριστώ» του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά. Ο υφυπουργός πήγε όρθιος και δυνατός να ευχαριστήσει τους γιατρούς, ο κύριος Μιλωνάκης, για την βοήθειά τους, τη στήριξή τους, τη φροντίδα τους στην κρίσιμη και μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό». Ακόμη Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Ακόμη τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα του. Η εστία σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 28 αντί του 35. Υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η εφημερίδα των συντακτών επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοοειδή. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ακόμη πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά και ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη». Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστατη Κωνσταντοπούλου, γράφει το μανιφέστο. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027. Το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη από το μανιφέστο «Ξέσπασμα στα μάτι πουλί» για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. «Αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη». Και πάντα από το μανιφέστο «Μητσοτάκης, πτώση στη βενζίνη τις επόμενες μέρες, έλεγχοι σε αντλίες». Άριος Πάγος, πάντα από το μανιφέστο, νέος πρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος, εισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας. Η Political. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και Γιώργος Μιλωνάκης από Ευαγγελισμό, πάντα στην πρώτη σελίδα της Political, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Η Ελεύθερη Ώρα έχει AI φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ντυμένη πριγκίπισσα, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να φιλούν ο καθένας από ένα χέρι της, και τον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να τραγουδάει από πίσω, και τίτλο «Προτεκτοράτο». Η ναυτεμπορική ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens. Συν 15,99 η μεταβολή του γενικού δείκτη, 343 εκατομμύρια ο μέσος όρος ημερησίων συναλλαγών, συν 20,52% ο τραπεζικός κλάδος. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διαπρεπής διεθνολόγος, θα κάνει ένα σύντομο σχόλιο για τις εξελίξεις στα διεθνή.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι. Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω!
4: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία, και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον έγκριτο διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Δύο σύντομα σχόλιά σας θα ζητήσω σήμερα. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο με το Ιράν, στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και βέβαια με τις γνωστές επιπλοκές που προέρχονται από την πλευρά του δεύτερου μετώπου αυτού του πολέμου, του μετώπου Ισραήλ-Λιβάνου, Παύλα Χεσμπολάχ. Τι βλέπετε εκεί, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Μπορεί να δούμε σύντομα συμφωνία ή υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις?
1: Οι δύο μεγάλοι παίχτες της περιοχής, μη γελιόμαστε, είναι το Ιράν και το Ισραήλ.
0: Σωστά.
1: Εάν οι δύο αυτές πλευρές δεν αισθανθούν ότι μία συμφωνία προασπίζει τα ελάχιστα των επιδιώξεών τους, ακόμα και αν έχουμε συμφωνία, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτό είναι κανόνα στη Μέση Ανατολή. Εδώ το δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή είναι ο Λίβανος. Το μεν Ιράν θέλει να έχει ένα μακρύ χέρι, τη Χεσμπολάχ θέλει να την προστατεύσει το Λίβανο. Το Ισραήλ, σε συνεργασία και με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προσπαθεί τον κίνδυνο αυτό να τον ξεκληρίσει. Εκεί είναι μια μεγάλη δυσκολία που δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα άμεσα, ίσως σε βάθος χρόνου, αν το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τη Χεσμπολάχ και στο τέλος τη φέρει σε ένα σημείο όπως είναι η Χαμάς σήμερα. Ξεδοντιασμένη, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσω είναι αν και κατά πόσον ανησυχείτε από το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής ικανότητας με βάση αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στη γειτονική χώρα.
1: Θα μου επιτρέψετε αρχικά να σας παραπέμψω στη ρία της Κυριακής μου, το επιτρέπετε?
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Υπάρχει σχετική αρθρογραφία.
0: Το γνωρίζω. Αλλά την εφημερίδα την διαβάζουν 20.000 άνθρωποι. Ενώ το ραδιόφωνο το ακούν εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πρώτα απ' όλα προφανώς δεν χαιρόμαστε ποτέ όποτε βλέπουμε την Τουρκία, ένα θεωρητικό κράτος, να έρχεται πιο κοντά σε τεχνολογίες συστημάτων αμυντικών. Όμως δεν νομίζουμε ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αλλάξει το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν πάρει τους περίφημους κινητήρες και φτιάξει αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία καμία σχέση δεν θα έχουν ούτε με τα Ραφάλ ούτε με τα F-35. Επίσης, έχοντας δει το παρελθόν των Αμερικανών, τις υποσχέσεις για F-16 του Biden, ξανά κάποια λόγια του κύριου Τραμπ για τα F-35, δεν είμαι σίγουρος ότι και αυτή η υπόσχεση θα υλοποιηθεί. Θα πω κάτι που λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Talk is cheap. Το να υπόσχεσαι είναι ανέξοδο.
0: Είναι εύκολο, είναι φτηνό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κοστίζει.
1: Και έχω μια αίσθηση ότι λόγω της επικείμενης επίσκεψης του κύριου Τραμπ στην Τουρκία προσπαθούν κάπως να χρυσώσουν το χάπι που δεν σου δίνουμε τα F-35, διότι εκεί γίνεται όλη η κουβέντα αυτή τη στιγμή. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι εκεί το υπερόπλο αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ είναι τα F-35 και επίσης αυτό που ανέδειξε η πρόσφατη περιπέτεια στο Ιράν είναι ότι η Τουρκία σε αντίθεση με εμάς δεν έχει και πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή εμείς έχουμε τους Patriot, ότι οι Αμερικανοί δεν είναι Patriot στους Τουρκούς και φυσικά δεν πρόκειται τώρα να δώσουν όσους έχουν και τους S-400. Είναι πολύ πίσω η Τουρκία στον τομέα αυτό για να μπορούμε να πούμε ότι με έναν κινητήρα θα αλλάξει τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή υπέρ της ασφάλειας της Ελλάδος. Και λέω ασφάλειας γιατί η Ελλάδα δεν είναι επιθετικό κράτος.
0: Τώρα τη στάση της Τουρκίας των τελευταίων μηνών πώς τη βλέπετε, πού αποσκοπεί? Φαίνεται ότι ξεχάστηκε και η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα προχωράει στον σχεδιασμό της στη θάλασσα. Κυρίως αυτό που την τρομάζει είναι και τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, αλλά το κυριότερο βλέπει ότι τα πράγματα στη Μεσόγειο εξελίσσονται. Επίσης, δηλαδή, βλέπει ότι η Ελλάδα παραχωρεί οικόπεδα που είναι πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα είναι μια άσκηση πια επί χάρτου που δεν αναγνωρίζει κανείς. Αυτό όμως που τη θορυβεί πιθανά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι βλέπει στο σχετικά άμεσο μέλλον ένα Ισραήλ απελευθερωμένο από τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα με την Γάζα για πολλά χρόνια το έχει κλείσει το Ισραήλ, μην κορυδευόμαστε. Η Χαμάς είναι ανίσχυρη. Εάν πετύχει το ίδιο και με τη Χεσμπολάχ και έχει ένα πιο αποδυναμωμένο Ιράν, εισάγει δυνάμεις να ασχοληθεί με τα ενεργειακά. Για αυτή την περίοδο το Ισραήλ όντας σε πόλεμο δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον East Med, για παράδειγμα. Έχει δώσει άλλες προτεραιότητες. Είναι λογικό. Η Τουρκία λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι μόλις το Ισραήλ απελευθερωθεί και από όλα τα άλλα προβλήματα πιθανά, θα διαμορφωθεί μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση στη Μεσόγειο και τα ενεργειακά για εκείνη. Και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα πάει στο καλάθι των αχρήστων, κανονικά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Η υπόλοιπα στη Real News της Κυριακής.
0: Σωστά, σωστά.
1: Γεια σας.

Έρχεται πολύ δυνατή η Real News αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ακούσατε ήδη από τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο ότι θα φιλοξενεί άρθρο του η εφημερίδα και πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Γενικά θα υπάρχουν αυτή την Κυριακή πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, δυνατές συνεντεύξεις και αναλύσεις και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί έρχεται το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό, το Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια στη Real News θα βρείτε το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Ο φίλος ο Σπύρος μου λέει, Νίκο, επειδή ακούστηκε ανακριβώς, μήνυμα ήταν Σπύρο, ακροάτριας, ότι ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, σε ενημερώνω ότι ο έλεγχος ξεκίνησε με αφορμή το σεισμό της Αθήνας το 1999, πριν 27 χρόνια. Το πρόγραμμα ελέγχων σχεδιάστηκε τότε από τον ΟΑΣΠ, ενώ οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ξεκίνησαν το 2001, δηλαδή πριν από 25 χρόνια. Ελάς το μεγαλείο σου θα πω, μου γράφει ο Σπύρος, διότι οι πρώτοι έλεγχοι πιθανόν να μην έχουν αξία σήμερα.

0: Καλημέρα και στον Νίκο που μου γράφει: μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει να εξοπλιστεί η Τουρκία. Ήδη το πανίσχυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εβραϊκό λόμπι κινείται εναντίον της προσπάθειας των Τούρκων για τα F-35 και πρέπει να πω ότι κινείται επαρκώς αποτελεσματικά. Άλλωστε είναι προφανές ότι το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν ρίχνει συνεχώς τα βέλη του προς το Τελ Αβίβ. Και επομένως έχει κάθε λόγο το Ισραήλ να μην θέλει την ενίσχυση της πολεμικής μηχανής της Τουρκίας. Πάμε για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που να οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθησαν εν τω μεταξύ μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλύψουν άμεσες ανάγκες εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον γιο του 12 ετών, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Στόλας. Για κανονική τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την επίθεση με γκαζάκια που δέχθηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου ΑΟΥΝ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες τόνισαν τη σημασία εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Τελαβίβ και Βηρητού και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για στήριξη του Λιβάνου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά εδώ, στον αγώνα.
0: Έλεγα το πρωί, αυτό ήταν το βασικό μου σχόλιο, ότι με αφορμή την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πρέπει να ξαναδούμε όλα τα παλιά κτίρια. Και ιδιαίτερα το δημόσιο πρέπει να δει τα κρατικά κτίρια, που είναι ορισμένα από αυτά, έχουν κλείσει έναν αιώνα ζωής.
1: Ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλά στο κέντρο.
0: Τα η οποία στατικότητα είναι η μέγα θέμα.
1: Η στατικότητα και τα θέματα ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλά στο κέντρο και κυρίως κλασικά στην Αθήνα. Την καλή, καλή τουλάχιστον
0: αισθητικά.
1: Αισθητικά. Που θα πρέπει να τα κοιτάξει, γιατί έχουν ευθύνη που συμβαίνουν διάφορα, που δεν μπαίνουν κάθε φορά και τη δημοσιότητα. Και νομίζω το τεχνικό επιμελητήριο, που είναι σε αρκετά project στο ελληνικό δημόσιο, να αναλάβει μια πρωτοβουλία σε σχέση με την ΕΤΑΔ και με το ό,τι άλλο, για να ελέγξουν τουλάχιστον αυτά που φαίνονται, να μην τρέχουμε εκ των υστέρων να θρυνούμε.
0: Και ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν να υπάρξει ένα εξοικονομό που να είναι στοχευμένο στη στατικότητα των κτηρίων.
1: Μπράβο.
0: Να μπορεί η παλιά πολυκατοικία δηλαδή,
1: Ωστό,
0: με κρατική ενίσχυση.
1: Και θα έχει περισσότερη απορροφητικότητα από το υπάρχον.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Βέβαια,
0: γιατί υπάρχουν χιλιάδες παλιά κτίρια.
1: Ναι, και θα μπορεί και ένας να φτιάξει την περιουσία του και να
0: έχει
1: την αξιοποιήσει.
0: Έχει σήμερα
1: καλύτερα
0: ένα πολύ καλό ρεπορτάζ η απογευματινή. Δες πόσα παλιά κτίρια υπάρχουν.
1: Ναι, το άκουσα
0: πόσα
1: το πρωί.
0: Πόσα κτίρια είναι 100 ετών.
1: Τώρα δεν ξέρω για αν...
0: 100 ετών.
1: 100 ετών. Δεν ξέρω αν μίλησες για τι... πώς προσεγγίζουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Κυρίως λέει επειδή τα θεμέλια του σπιτιού που έπεσε είχαν μπει και στο διπλανό.
0: Είχαν μπει και στο διπλανό.
1: Όμως αυτός που σκάβει, το λέω τώρα εγώ από εμπειρία, ναι, ναι, και μόνο από ακούω από διαφόρους, αυτός που σκάβει στο διπλανό να κάνει το καινούριο,
0: ναι,
1: δεν βλέπει ότι τα πέταλα τα λεγόμενα έχουν πάει στο χώρο και πάει και τα κόβει, από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω, θα το δείξει η πλήρη έρευνα που θα γίνει. Και συνέβη αυτό. Ευτυχώς που δεν είχε.
0: Που δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα.
1: Ευτυχώς.
0: Τώρα πέταξες χθες εδώ μια ατάκα και έχεις αναστατώσει όλο τον κόσμο.
1: Τι έγινε?
0: Που είπες ότι μπορεί οι εκλογές να πάνε και Ιούνιο,
1: και Ιούνιο
0: του 27. Παίζει τέτοιο,
1: νομίζω, ναι,
0: σενάριο,
1: ναι, ναι.
0: Παίζει,
1: Άκουγα το πρωί κάποιους αξιοσέβαστους συναδέλφους να λένε.
0: Και αν χρειαζόταν ότι... δεύτερη αναμέτρηση. Πώς θα
1: μετά
0: πάμε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Μα αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι μία είναι η Κυριακή των εκλογών. Νομίζω θα πάει προς το τέλος, πολύ προς το τέλος, ναι. Βέβαια σου είπα κάτι και το βλέπω τώρα, ότι να γράφεται και από άλλους συναδέλφους, ότι άπλωσε λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας ο Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να έχουν
0: να κατέβουν τα μολύβια.
1: Να κατέβουν τα μολύβια. Δεν θα αλλάξει αυτό, είναι και καλοκαίρι. Νομίζω ότι αυτό θα μπει ένα τέλος σε αυτή την αδράνεια, να την πω σε ορισμένα πράγματα, έτσι, στη ΔΕΘ. Όταν ο Μητσοτάκης βγει στη ΔΕΘ και πει παιδιά πάμε για το τέλος της θητείας, νομίζω ότι θα πάρει λίγο μπρος το πράγμα και από το Φεβρουάριο μετά θα έχουμε την προεκλογική εικόνα που πάντα έχουμε. Πραγματικά τα πράγματα είναι σε μια στασιμότητα. Τώρα, η παρουσίασε χθες μια δημοσκόπηση
0: της Μάρκ
1: και προσπαθούσες και να εξηγήσεις όσους άφησαν,
0: ναι, ναι,
1: ότι το λέω γιατί τα σχόλια ότι
0: μιλούσαν συνέχεια στα ακουστικά μου, ναι. Νομίζουν ότι είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ότι μπορώ ταυτόχρονα να μιλώ και να ακούω.
1: 30 χρόνια, 30 χρόνια τους ακούσα πάνω, ναι, δεν μου έκανε υπομονή. Λοιπόν, υπάρχει το εξής. Το οποίο βέβαια...
0: Σε ευχαριστώ για το 30, γιατί κοντεύω τα 40.
1: Τα 40, Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να ενισχύσει λίγο και τον Τσίπρα, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκη μπιπ, τα κρέο, κόντρες, αντιπολίτευση και 10 πόντους διαφορά τουλάχιστον. 7, 9, 10, 12. Αυτό... πώς θα ανατραπεί εύκολα.
0: 12,6 η αναφορά.
1: Ναι, ναι,
0: χθες.
1: Πώς θα μικρύνει αυτό. Έτσι, βέβαια η σταθερότητα που επικαλείται ο Μητσοτάκης, που είναι ένα ατού σε αυτόν, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. Όταν έχεις ισχυρή αντιπολίτευση που δίνει μια προοπτική εναλλακτική στην εξουσία, τότε υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Γιατί αν είσαι μόνος σου και οι άλλοι είναι από 13-13, σου λέει τι θα γίνει αύριο αν συμβεί κάτι και δεν έχουμε κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η απόσταση που εξακολουθεί να είναι μεγάλη είναι ατούτο Μητσοτάκη και δυσκολία για το δεύτερο, που ο οποίος είναι ο Τσίπρας και φαίνεται πια ότι ξεχωρίζει. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, κατά την εκτίμησή μου, επειδή θα γίνουν στο τέλος οι εκλογές. Και ο Σαμαράς, που εκεί θα διαψευστώ, φαίνεται ότι θα κάνει κόμμα.
0: Α, λες ότι θα κάνει
1: τελικά. Ναι, θα πατήσει το κουμπί όταν το πατήσει ο Μητσοτάκης για εκλογές.
0: Α, λες τελευταία στιγμή θα εμφανίσει,
1: ναι,
0: το κόμμα.
1: Διότι είναι παίκτης τέτοιες που δεν...
0: Είναι... Είναι παλαιός,
1: παλαιός
0: και εμπειρος.
1: Δεν θα αφήσει
0: χρόνο,
1: ναι,
0: για να τον φθείρουν.
1: Να τον φθείρουν και τους υποψηφίους τους όλη την Ελλάδα να πιεστούν από τις τοπικές κοινωνίες κλπ. Το ξέρει αυτό, το έχει ξανακάνει.
0: Λοιπόν, μας παρακολουθεί ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο μέχρι πρότινος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, και λέει ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο που έχει πολλά νεοκλασικά κτίρια, το κόστος ανακαίνησης και στήριξης είναι τεράστιο. Τις περισσότερες φορές μεγαλύτερο από το να χτίσεις ένα καινούριο κτίριο. Κανένα πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ή το δημόσιο να τα φτιάξει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει
1: καλά
0: ένα πρόγραμμα.
1: Καλά τα λέει ο Ανδρέας, που είναι και της δουλειάς, και επειδή εκεί στο ΠΑΣΟΚ έχουν και το Μίλι που είναι αντιπρόεδρος στο ΤΕΕ, ας του πει καμιά ιδέα εκτός από τις άλλες που έχει, να με το Στασινό να κάνω μια πρόταση.
0: Λίγο να κινούνται. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νίκος Παπάς, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει μερικά πολύ ενδιαφέροντα τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, απευθυνόμενος στην κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Καλαματιανό, είπε ότι τι κάθεστε ακόμα εδώ. Αφού είστε με τον Τσίπρα, πώς έρχεστε και ψηφίζετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και αμέσως μετά, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας, και για τα πολιτικά, αλλά θέλω και για τα ακτοπλοϊκά να μας πει.
1: Έχουμε να πούμε πολλά εκεί, ναι.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ. Σήμερα είναι άλλη μία υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θα μπορούσα να αποφύγω τον κύριο Δελατόλα, παρακαλώ.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι
0: εύκολο. Έχει κόλλημα μαζί σας.
1: Νίκο, δεν σου έλειψα. Πες την αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Λοιπόν,
2: η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Θέλω να πω στους ακροατές, γιατί μην κρυβόμαστε, δεν έχουμε πια τόσο διαδρομή με τον
0: Ο
1: Νίκο.
0: Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε τον Δελατόλα είναι να τον αποφύγουμε μαζί.
2: Δεν είναι μία πρόταση την οποία μπορούμε εύκολα να αρνηθώ, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους ακροατές ότι είμαι φίλος με τον Νίκο και έτσι η δουλειά μου ακόμα πιο δύσκολη, να κάνω τις ερωτήσεις ακόμα πιο δύσκολες. Και εγώ τις φιλίες μου και στην πολιτική δεν τις αφήνω όταν είναι τα πράγματα στα δύσκολα. τότε είμαι παρόν.
2: Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις, ξέρετε, στην πολιτική, την Ιερουσαλήμ. Κυκλοφορεί ένα ρητό που λέει: δεν πιάνονται φίλοι δημοσιογράφοι, αλλά δεν το διαψεύδω αυτό.
1: Θέλω να σε
2: ρωτήσω. Οι φίλοι δεν σου χαρίζονται στο δημοσιολόγο.
1: Έτσι, όμως,
2: αυτό πρέπει να το πω.
1: Θέλω λοιπόν να αρχίσω μια δύσκολη προσωπική ερώτηση που ναι. Την έχω και εγώ, γιατί δεν έτυχε να την κουβεντιάσω ούτε με σένα ούτε με τον Τζίπρα, όποτε έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Τι είναι εκείνο που σας χώρισε πολιτικά? Το
2: νομίζω
1: πραγματικό.
2: Η πολιτική επιλογή ήταν. Ο Αλέξης έκανε μια επιλογή με τον Βία Διαφωνώ Βαθιά. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή εκφράζει μια άποψη με την οποία έχω στρατηγική διαφωνία. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Άνθρωποι που συμπαρατάσσονται μαζί του είναι ακόμα πιο επιθετικοί και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Εκεί υπάρχει μια βαθιά πολιτική διαφωνία. Εγώ πιστεύω ότι το πλωστάσιο της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που και ο ίδιος ο Αλέξης με αποτελεσματικότητα υπηρέτησε. Και ένα κόμμα μικρό της αριστεράς έγινε κυβερνός αδύναμη. Και εκεί βρίσκεται το πλωστάσιο που μπορεί να ξανακάνει την αριστερά με όρους ουσίας να πρωταγωνιστήσει εκ νέου.
1: Αυτό ο ιστορικός κύκλος έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια απεικόνηση στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εδράζεται σε μια λογική, σε ένα λογικό συμπέρασμα.
2: Κοιτάξτε, εδώ αυτό υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Καταρχήν να πω ότι είναι μια επιθετική δήλωση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μπορεί κάποιος να έχει διαχωρίσει τη θέση, το έχει τραβήξει έναν άλλο δρόμο. Δεν σπανίζουν τέτοιου τύπου δηλώσεις για κόμματα όμορα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι η σημερινή δημοσκοπική εικόνα αδικεί τις δυνατότητες του χώρου μας και είναι απότοκο μιας πολιτικής εκφώνησης η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί στο δημόσιο λόγο και δεν βρίσκει και εύκολα υποστηρικτές. Δεν βρίσκει δηλαδή ανθρώπους από αυτούς που τη ψήφισαν, άλλοι 10 μέρες μετά αποχώρησαν από το κόμμα μας, αλλά τα πράγματα, ειδικά μετά την τελευταία εμφατική τοποθέτηση του Αλέξη του Τσίπρα στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον κύριο Σρόιτερ ήταν, τον κύριο Χατζηνικολάου ήταν η προηγούμενη, με συγχωρείτε κύριε
0: Χατζηνικολάου. Σε μένα ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος.
2: Ναι, ακριβώς. Απλά στην τελευταία συνέντευξη έκανε μια εμφατική δήλωση. Έκανε ρητό ότι όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί του πρέπει να ακολουθήσει ένα δρόμο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν συμφωνώ και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει και η περίοδος που το κόμμα μας εξέπεμπε μια θολούρα γύρω από τη στάση του και την παρουσία του στην επικείμενη εκλογική μάχη. Μετά και την τελευταία δήλωση πρέπει να ετοιμαστούμε καθαρά, μακάρι να καταφέρουμε και να πείσουμε δυνητικούς συμμάχους να συμμαχήσουμε και βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι, όσο μάλλον όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις, να έχουμε ξεκάθαρη
0: κύριε Παπά,
2: θέση μας.
0: Μήπως θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμενος σε νέα ευρύτερα κοινά από αυτά στα οποία απευθυνόταν μέσω ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, ορισμένοι από εσάς που υπήρξατε υπουργοί του και βασικά του στελέχη, του δυσκολεύεται αυτή την προσπάθεια? Μήπως δηλαδή, να το πω τώρα έτσι πεζοδρομιακά, παρά είστε αριστεροί και άκαμπτοι και δυσκολεύεται το να απευθυνθεί στον κεντρό χώρο?
2: Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ...
0: Ξέρω ότι το απλοϊκά, αλλά είναι μάλλον έχει βάση το ερώτημα.
2: Και εγώ, απλά θα σας απαντήσω και εγώ. Σας λέω λοιπόν ότι με τη στελέχωση και τον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώματα την περασμένη δεκαετία. Δεν μπορεί να σβήνουμε από την αφήγησή μας το τι έγινε μεταξύ του 2010 και του 2015. Εκεί είχαμε μια πορεία η οποία έπεισε κόσμο που ήταν πολύ πέρα και έξω από τις γραμμές μας να συμπαραταχθεί μαζί μας. Δεν καταφέραμε να χτίσουμε, είστε έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας, δηλαδή κόμμα με πατήματα στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, σε κάθε γωνιά όπου υπάρχει ενδιάμεση κοινωνική εκπροσώπηση. Τα άλλα κόμματα είχαν τέτοια χαρακτηριστικά και αυτό πληρώνουμε κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί αυτό δεν μπορεί, αγαπητέ Νίκο, να το οικοδομήσει πατώντας και αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος του Τσίπρας με νέα πρόσωπα, με μια λογική και να ευελπιστεί κανείς ότι θα το κάνετε εσείς τώρα με καθυστέρηση?
2: Η ανανέωση των πολιτικών οργανισμών είναι κάτι αναγκαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια. Δεν έχει καταρτήσει πλήρες πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω βαθιά στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχει και ο ίδιος ψηφίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρώ το πιο πλήρες, το πιο επίκαιρο και αυτό που απαντά στα τα συσσωρευμένα προβλήματα. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας και η πρόταση νόμου για την ακρίβεια είναι και τεκμηριωμένη και κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εντάξει, περιμένω να δω. Δεν είναι και ανοιχτή στο διάλογο είμαστε, αλλά θα πρέπει να μιλάμε με όρους απόλυτης ειλικρίνειας. Έχει γίνει λοιπόν μια άλλη πολιτική επιλογή, με την οποία προσωπικά διαφωνώ και γι' αυτό είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω το χώρο ο οποίος έχει όλο αυτό το πλούτο των ιδεών, των προγραμμάτων και το απόθεμα για να επανασυσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς και να διεκδικήσει ένα ρόλο καθοριστικό και πρωταγωνιστικό.
0: Τώρα άκουσα τον κύριο Πολάκη, τον πρώην υπουργό, να αμφισβητεί ευθέως την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, ουσιαστικά να τον καλεί να παραμερίσει και να θέτει ο ίδιος υποψηφιότητα για τον ηγετικό ρόλο και για την επόμενη μέρα. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω πει και εγώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να προσδιορίσει και ο ίδιος το ρόλο του, διότι έχει κάνει εισηγήσεις οι οποίες αν τις πάρει κανείς τις μετρητής, ο ίδιος απεμπολεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό μας. Με τα νέα δεδομένα το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοδήποτε στην Προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5, θα σκεφτόταν ο ίδιος καταρχήν πώς μπορεί να βοηθήσει για να περάσει σε μια νέα φάση το κόμμα. Τώρα εντάξει, έκανε μια παρέμβαση ο Παύλος Πολάκης, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο γρήγορα συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας. Ο χρόνος τρέχει. Άκουσα βέβαια και το ρεπορτάζ του κ. Δελατόλα που λέει ότι οι εκλογές πάνε προς τα πίσω. Θα είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής και κυρίως θα είναι λάθος να παρατείνουμε μια συνθήκη στην οποία υπάρχει διπλή πολιτική υπηκότητα. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή άκουσα πάλι την εισαγωγή σε ένα σχόλιο το οποίο έκανα σε ένα συνάδελφό σας, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα. Δεν καλώ κανέναν να φύγει, αλλά μόνο το αντίθετο, αλλά με καθαρές κουβέντες. Ότι όταν θα πάρει,
0: αλλά εγώ κάπου επιτροπή... άκουσα ένα λεπτό, ναι, γιατί ναι. Κάπου άκουσα να λέτε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους όσοι φλερτάρουν εντός εισαγωγικών με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, και ότι δεν γίνεται να πατάς με το ένα πόδι στο κόμμα Τσίπρα και να ψηφίζεις από την άλλη πλευρά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα μάλιστα, κάπου διάβασα ότι απευθυνθήκατε στην κυρία Γεροβασίλη και στον κύριο Καλαματιανό.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή με βάση τα νέα δεδομένα. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως, και θέλω να είμαι ευθύς. Να σας πω ένα παράδειγμα και θα σας το πω για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Και αυτό δεν είναι μια τυπική αυροφροσύνη. Και μιλάω για τη Μαριλίζα του Ξενογιανακοπούλου, η οποία

0: την εκτιμώ κι εγώ.
1: Ευγενικό ήταν. Ναι. Ευγενικότατο, ναι, νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Και επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και παίρνουμε τις μετρητής και αυτή την άποψή του, ακόμα και τις δηλώσεις, τις δημόσιες που μας στεναχωρούν, δεν το κρύβω, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκουμψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει. Δεν νομίζω ότι είναι.
2: Θεωρείτε αυτό ότι δείγμα, αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι υποκριτικό, δηλαδή παρασκηνιακός ανακατεύεται?
1: Θεωρώ ότι
2: γιατί
1: το εννοεί,
2: μια έμεση μορφή.
1: Θεωρώ ότι το εννοεί.
2: Ναι.
1: Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια. Τη διατύπωσα τη διαφωνία μου και περιμένω βεβαίως καθαρές κουβέντες από όλους. Και απευθύνομαι σε όσους είναι αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλώ να παραμείνουν και να δώσουμε τη μάχη και να αξιοποιήσουμε όλο μας το οπλοστάσιο. Δεν έχουμε κι εμείς θέσεις ρεζερβέ. Ψηφισμένοι είμαστε για να έχουμε θέσεις ευθύνης. Υποχρεώσεις έχουμε. Εντολή αυτή τη στιγμή υλοποιούμε και πρέπει να τη φέρουμε εις πέρας. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και το
0: κύριε Παπά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με δύο-τρία τελευταία ερωτήματα. Εγώ έχω και ένα ερώτημα για το αν υπάρχουν άλλες συνεργασίες που θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά. Σε 3-4 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε. Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Πόρο Ίδρας Πέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που να οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. 2 νεκροί και 1 γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας την επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρι, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά,

0: ψήλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με άλλο κομματικό σχηματισμό, μήπως ανοίγει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για το ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασίες με άλλους φορείς από το χώρο της κεντροαριστεράς, λέω για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά ή με το ΜΕΡΑ25, δεν ξέρω. Πείτε μας εσείς με ποιους θα μπορούσατε να μιλήσετε και με ποιους όχι.
1: Θα επιμείνω στην άποψη την οποία είχα εκφράσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, που είχα πει ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούν ότι θα κάνουν μια εκλογική συμμαχία η οποία μπορεί να αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι εφικτά πράγματα αυτά.
1: Δεν είναι εφικτά. Προφανώς δεν είναι εφικτά. Δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε και να μην το αναγνώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποστούμε από το να λέμε ότι είναι το αναγκαίο και να ζητάμε από τον κόσμο, τον προοδευτικό και τον αριστερό, να ενισχύσει τη φωνή και τη δύναμη η οποία μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια στρατηγική. Άρα λοιπόν, δυστυχώς έχουμε, αυτή δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση ούτε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στις δημόσια διατυπωμένες θέσεις, νομίζω θα ήμασταν εμείς εκτεθειμένοι αν αρνιόμασταν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Έχουμε καταθέσει δημόσια μία πρόταση με 10 συν 1 σημεία προγραμματικά, τα οποία προτείνουμε ως βάση για ένα διάλογο, ούτε ως τελεσίγραφο, ούτε ως εκβιαστικό δίλημα, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην συνθήκη στην οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα της παρουσίας μας και κυρίως τα της διάταξης μάχης. Με ποια διάταξη μάχης λοιπόν θα μπούμε στην εκλογική διαδικασία για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού και είναι πάρα πολύ θετικό ότι συνεδριάζει η κεντρική μας επιτροπή και μπορεί τα πράγματα να τα βάλει κάτω με ψυχραιμία και ρεαλισμό.
2: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Εάν έχετε χρόνο μπροστά σας 10 μήνες να συγκροτηθείτε, να συγκροτηθείτε σε ένα φορέα που θα διεκδικήσει την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς η ατζέντα δεν πρέπει να είναι τα σοκομματικά, γιατί ενδιαφέρει τον άλλον. Τώρα, αν εσείς έχετε τσακωθεί, έχετε διαδίκτυο. Είναι η ατζέντα που η κυβέρνηση έχει τη δυσκολία, είναι η οικονομία. Είναι η ακρίβεια. Έχετε και μια καλύτερη ιδέα από αυτές τις τελευταίες που ακούσαμε, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει?
1: Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένη, κοστολογημένη πρόταση και για την ακρίβεια από το 2024, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και για τη μεταρρύθμιση της φορολογική, η οποία ελαφρύνει εισοδήματα μέχρι των 200.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς με τα προβλήματα τα εσωτερικά μας έχουν επισκιαστεί. Δεν φταίει η δημοσιογραφία για αυτό. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο κορυφαία στελέχη επέλεξαν να λειτουργήσουν. Στη συνθήκη λοιπόν αυτή πρέπει να επανέλθουμε με αρχή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς ανεβαίνουμε εκεί πέρα, να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων με καθαρές κουβέντες και επειδή κανείς δεν έχει πάρει εντολή να αποκρύψει αυτό το πρόγραμμα και να μην διεκδικήσει την ενίσχυση του χώρου μας στη βάση αυτού του προγράμματος, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα επόμενα καθαρά μας βήματα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όλα τα σενάρια που εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι άδειες, η συστατικότητα και οι εξκαφές στο γειτονικό οικόπεδο. Τι καταγγέλουν οι ένικοι, τι απαντούν οι μηχανικοί. Έρευνα του Real FM για την ασφάλεια των παλιών κτηρίων στην Αθήνα. Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία 40χρονη νοσηλεύεται με εγκάβματα μετά τη φωτιά στη λιτή Ωρεοκάστρου. Φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στον 12χρονο γιο του άνδρα που απανθρακώθηκε. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους δύο πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
11: Πού πας ρε καραμούζα,
10: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Κύριε Άτση Νικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές του Real FM. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Είδαμε, Υπουργέ, ωραία βιντεάκια από τη Σύρο στο μπάσκετ, μη ενταγμένα στην προεκλογική περίοδο.
0: Καλά, τον είδα ότι κρατάει τη φόρμα του. Είδα κάτι τρίποντα, δεν τον περίμενα ακόμη.
2: Κρατάει και κάποια κιλά όμως, να το λέμε κι αυτό.
0: Από αυτά κρατάμε όλοι πλέον, δυστυχώς.
1: Ακούστε, το 2003-2004 ολοκλήρωσα την μπασκετική μου καριέρα και στους συλλόγους και στις εθνικές ομάδες. Και ξέρετε, ο Μπόμπι Ράζ μου δεν είχε την ευκαιρία, μια που είναι 5 χρονών, να με δει ποτέ να παίζω μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Οπότε ο Γιώργος Πρίντεζης κάθε χρονιά με καλούσε ο άνθρωπος στη Σύρο για αυτό το φανταστικό event που διοργανώνει και δόθηκε μια ευκαιρία τώρα. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο να δώσουμε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά ότι πρότυπα μπορούν να υπάρχουν και μεταξύ αυτών των εξαιρετικών αθλητών. Και μπορούμε να βρούμε και έναν τρόπο να αφήσουμε στην άκρη και τα κινητά και το ίντερνετ και τις τηλεοράσεις και να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω στον αθλητισμό. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Τώρα, μια που είπαμε τη λέξη προεκλογικά, μου φαίνεται ότι έχετε απλώσει λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας, με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης γυρίζει γύρω-γύρω, φυλάει μωρά, αγριές, γυναίκες, μεγάλες, μικρούς κλπ. Και αυτό δεν συνάδει με το ότι θα πάει οι εκλογές τον Μάιο-Ιούνιο του 27.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο ίδιος έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι θεσμικός και ότι προσπαθεί να εξαντλεί, αν θέλει, τα περιθώρια του πλαισίου του να κυβερνηθεί η χώρα και να κρυφτούμε εκ του αποτελέσματος. Έχω ξαναπεί όμως και θα το πω και για μία ακόμη φορά ότι κακά τα ψέματα, τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Τώρα αν θα είναι 2-3 μήνες μετά ή 1-2 μήνες πριν, δεν μπορώ να το πω αυτό, θα το πει ο ίδιος όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει ή έχουμε σταματήσει όλα αυτά τα 7-7,5 χρόνια να εργαζόμαστε, να περιοδεύουμε, να μιλάμε στον κόσμο, στην περιφέρεια, στα αστικά κέντρα. Η εικόνα που εγώ έχω είναι μιας μόνιμης προσπάθειας να επικοινωνηθεί το έργο μας στον κόσμο. Άλλες φορές είναι επιτυχημένο αυτό, άλλες φορές όχι τόσο επιτυχημένο.
0: Τώρα εγώ θα προσγειώσω τη συζήτηση σε αυτό που ξέρω ότι ενδιαφέρει χιλιάδες ακροατές μας. Στο τι γίνεται με τις τιμές των εισιτηρίων στην ακτοπλοεία. Διότι μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών, είμαστε στην 1η Ιουλίου και όλοι ενδιαφέρονται για το αν θα μπορέσουν να πάνε σε κάποια νησιά ή αν αντίθετα θα πρέπει να επιλέξουν τουριστικούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα λόγω του κόστους των εισιτηρίων.
1: Ακούστε, κύριε Χατζηνικόλα, τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε 2 πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο μαζικό, τα ferry boat και ακτοπλοεία για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν την υπηρετική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων. Ανάγκη είναι για τους Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα 2 χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%, και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία και δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικές οικογένειες σε παρέες των 3 ή και πάνω να προγραμματίσουν με εκτός τα ταξίδια τους στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με την αγορά σε μια προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον κόσμο και την κοινωνία και ειδικά τους Έλληνες.
2: Αυτός ο θετικός για την κοινωνία ανταγωνισμός μεταξύ των ακτοπλών, μήπως έχει και μια άλλη όψη που πρέπει να τη δούμε? Δηλαδή, αν δημιουργηθούν ολιγοπόλια και κλείσουν οι μικροί, πώς θα πηγαίνουν και αν έχουν διάθεση οι μεγάλοι παίκτες να πηγαίνουν στα νησιά το χειμώνα, το Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρι, μικρά νησιά, σε τα οποία έχουν ανάγκη τη σύνδεση με την Αθήνα, με τα άλλα κέντρα του Αιγαίου?
1: είναι μια εύστοχη παρατήρηση, κύριε Δελατόλα. Θα σας πω ότι μια ιδιωτική αγορά και άρα είναι με τις κανόνες της ελεύθερης οικονομίας. Απ' την άλλη, πράγματι υποκαθίσταται και το κράτος στους χειμερινούς μήνες λόγω της υποχρέωσης που έχουμε συνταγματικής και νομοθετικής από Ευρώπη και Ελλάδα να διασυνδέουμε τα νησιά μας με την υπηρετική Ελλάδα και την υπηρετική Ευρώπη. Και είναι και κάτι το οποίο κάνουμε πολύ αγάπη στους νησιώτες μας. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες, έτσι ώστε να πολλαπλασιάζονται οι διαδρομές και οι δυνατότητες διασυνδέσεων των νησιών μεταξύ τους και των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα. Γι' αυτό και αυξήσαμε και τις άγονες γραμμές, τη χρηματοδότηση. Την κάναμε κλειστή σε διαγωνισμό για 4 χρόνια για να υπάρχει προβλεψιμότητα και στήριξη, όπως ήθελε όλη η αγορά και οι δήμαρχοι και τα επιμελητήρια και οι φορείς και τα ξενοδοχεία και αεροπορικές και ακτοπλοϊκές. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε για όλο αυτόν τον κόσμο και από 150 εκατομμύρια το χρόνο έγινε 168 εκατομμύρια το χρόνο για τις άγονες γραμμές για να στηριχθούν ακριβώς όλα αυτά τα νησιά μας. Είναι νησιά τα οποία είναι διαμάντια για μας, είναι πλεονέκτημα νησιωτικότητα, είναι πατριωτικό μας καθήκον και όπου κυματίζει η σημαία μας στον μπλε του Αιγαίου, ξέρω ότι σηκώνει την τρίχα όλων και με πολύ αγάπη σκύβουμε όλοι πάνω από αυτό.
0: Ασφάλεια στην ακτοπλοεία, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Βλέπουμε κάθε τόσο βίντεο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες με τα πλοία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν στα παμπάλαια λιμάνια που υπάρχουν στα νησιά μας κλπ.
1: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει 1.300 έκτακτους ελέγχους. Ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει τόσοι πολλοί έλεγχοι. Σπάσαμε και το περσινό ρεκόρ σε πλοία της ακτοπλοείας, σε ημερόπλοια, σε παντόφλες, σε τουριστικά πλοία, σε πορθμία, όπως και άλλου είδους έλεγχοι. Στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν water sports και όπου υπάρχει σχέση με λιμάνια ή λουωμένους, η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Πάνω από όλα έχω ζητήσει από τη στρατιωτική ηγεσία, τον κύριο αρχηγό του λιμενικού σώματος και όλους τους λιμενάρχες, εκεί εκτός δεν υπάρχουν και σας συμβουλάω σε αυτό. Το αντίθετο. Υπάρχει αυστηρότητα και πλαίσιο και νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής, έστω και μίας ανθρώπινης ζωής, πόσο σημαντική είναι. Άρα σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, πολύ μεθοδικοί και πέρσι και φέτος. Και παρακαλώ πάρα πολύ, με σεβασμό θέλω η λιμενική μας στον κόσμο και στην κοινωνία που θέλει να ταξιδέψει, στους τουρίστες, στους Έλληνες, στους νησιώτες βεβαίως, εκτιμώντας και σεβόμενοι ότι θέλουν να φτάσουν νωρίς και γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία στον προορισμό τους. Αλλά όταν τίθεται θέματα ασφάλειας, ακούμε τους λιμενικούς μας και τους λιμενάρχες μας και πειθαρχούμε όλοι, παρακαλώ, είναι για το κοινό καλό.
2: Να πω ότι επειδή ταξιδεύω πολύ τακτικά, βλέπω την πραγματική υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι λιμενικοί να βοηθήσουν τον κόσμο στα λιμάνια. Θα ρωτήσω όμως κάτι που νομίζω είναι στη δικαιοδοσία σας και το έλεγα προχθές στον Νίκο. Ποιος έχει αυτή την ιδέα να φεύγουν από το λιμάνι της Ραφίνας κάθε 10 λεπτά πλοία όταν το λιμάνι δεν αντέχει αυτές τις ταυτόχρονες αφήξω αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα να βγω προχτές από το πλοίο παρατέταρτο και να φύγω από το λιμάνι 10.30. Θέλω να πω ότι αυτό, καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό, ένας 10 λεπτά άλλος, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν ένα λιμάνι δεν έχει αυτές τις προδιαγραφές. Αν το Πειραιάς είναι μεγάλο, έχεις μια δυνατότητα.
0: Τώρα για τη Ραφίνα,
2: λέω. Το δεύτερο λιμάνι της χώρας έφαξε αναχωρήσεις. Η κατάσταση, Υπουργέ, είναι τραγική.
0: Γιατί είναι μαζεμένα τα δρομολόγια το ένα.
2: Και 20 και τέταρτο και μισή παρά 20.
0: Και πίζει το λιμάνι.
2: Πώς θα μην πήξει το λιμάνι?
1: Καταρχάς ο νόμος. Ποιος το λέει? Ο νόμος. Ποιος εφαρμόζει τον νόμο? Ο κύριος λιμενάρχης. Και επιβλέπεται από την στρατιωτική ηγεσία του λιμενικού σώματος. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει από το ακτόπλο σε ένα λιμάνι και γίνονται αυτοί οι χειρισμοί που απαιτείται με βάση την ασφάλεια. Και προσέξτε, κανείς δεν έχει να το αντικρούσει αυτό. Σας επαναλαμβάνω. Συστήνω σε όλους προσοχή. Σε ακτοπλοούς, ιδιώτες και λοιπούς σχολιάζοντες. Με ασφάλεια και τέτοια χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε αυτή να τηρείται. Όσο λοιπόν το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή αυτό το επιβλέπουν και αυστηρά το ελέγχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν μου πείτε τις μέρες που έχει Μποφόρ, αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα συμβατικά πλοία στα χύπλα ή αν δένουν με κάποιες διαφορές μισάωρου ή 45 λεπτού ή 20 λεπτού κλπ. Και εκεί με πρόνοια των λιμεναρχών σε κάθε λιμάνι.
2: Ισχύει η πρόνοια, ισχύει. Εγώ λέω το πήξιμο που γίνεται και δεν εξυπηρετείται ο κόσμος.
1: Και θυμίζω, κύριε Δελατόλα, ότι το αντίθετο ίσχυε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν έχετε πλοία, δεν πάνε στα λιμάνια, δεν εξυπηρετεί το κόσμος, δεν φτάνουν παντού, μια διαδρομή την ημέρα, γκρίνια οι δήμαρχοι, γκρίνια τα λιμενικά ταμεία, τα επιμελητήρια, οι ξενοδόχοι κλπ. Έχουμε επιτύχει λοιπόν να έχουμε διαδρομές παντού. Τώρα, αν μου πείτε είναι εύκολη η πρόσβαση στο λιμάνι της Πάρου να κατέβουν τα αμάξια, να είναι έτοιμα για να φύγει στην ώρα του σε ένα πλοίο κλπ. Εύκολη δεν είναι, γι' αυτό και κάνουμε συσκέψεις με τον κύριο Δήμαρχο, με τον Λιμενάρχη, με τους φορείς, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποιοι θα ανοίξουν, τι θα γίνει στον καιρό, τι θα γίνει στο Νοτιά, τι θα γίνει στο Βοριά, τι στην Άξο, τι στην Τίνο, τι στη Σύρο. Και επισημαίνουν, και το θέλω εγώ αυτό, και στα social media και παντού, και οι ιδιώτες κατά περίπτωση εμπειρίες τους, και προσαρμοζόμαστε και ως προς αυτό. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε κάθε πρόταση. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο λιμενικός σώμα κάνει πολύ επαγγελματικά τη δουλειά του.
0: Τώρα, να κλείσουμε με πολιτικό ερώτημα. Ο Αντώνης Δελατόλας έκανε ένα σχόλιο χθες εδώ, το οποίο συμφωνώ, ότι αυτή η πρόωρη προεκλογική εκστρατεία, αν πράγματι οι εκλογές γίνουν το 27, είναι πρόωρη, οδηγεί και στο κατέβασμα των μολυβιών στα γραφεία των υπουργών. Κατεβαίνουν τα μολύβια, ασχολούνται όλοι με την επανεκλογή τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι αυτό συμβαίνει και σε ποιο βαθμό, και αν έχετε πιστεί οι υπουργοί από την συζήτηση με τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πράγματι πάμε για κάλπες το 27 και όχι τώρα το φθινόπωρο.
1: Έχω να κάνω τρία σχόλια σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και το δέχομαι να κλείσουμε. Θα με ξανακαλέσετε μία άλλη φορά.
0: Βεβαίως,
1: το πρώτο σχόλιο είναι ότι εγώ είμαι κάθε εβδομάδα, όχι στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Αλφα Αθήνα, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Φυσικά είμαι και εκεί, αλλά κυρίως στα νησιά μας και εκεί που απαιτείται η δουλειά και η προσπάθεια από τη θέση την οποία έχω. Και είναι τεράστια ευκαιρία αναπτυξιακά από τα επαγγέλματα της θάλασσας, συν τις επενδύσεις στην ενέργεια που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια, με τα ναυπηγεία, με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον εμπορικό κόσμο σε κάθε λιμάνι και τα επαγγέλματα της ναυτιλίας αμυγός, να δώσουμε ελπίδα και όραμα και πολύ καλά πληρωμένες δουλειές στα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά. Αυτός είναι ένας στόχος και ένα όραμα για το επόμενο ατέλεσμα του αιώνα για τις κοινωνίες και τις πόλεις μας. Έμποροι ήμασταν κάποτε πριν γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Γίναμε κρατεοί και δυνατοί παντού στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, γιατί ακριβώς ενισχύσαμε τις πόλεις μας που βρέχονται από θάλασσα τα λιμάνια μας και στραφήκαμε σε αυτό. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μας και την ελληνική οικογένεια να το ξανασυζητήσει αυτό με τα παιδιά της. Για τα επαγγέλματα της θάλασσας. Το ένα σχόλιο είναι αυτό, άρα τη δουλειά μας την κάνουμε και με το παραπάνω και ο καθένας, αν θέλετε, κρίνεται. Τώρα, επειδή δεν ξεκινήσαμε καλά το μήνα, έχω να κάνω δύο σχολιασμούς. Ο ένας έχει να κάνει με τρεις συναδέλφους, τον Σάββατο Αναστασιάδη, τον κύριο Ιακίμοβιτς και την Αφροδίτη την Νέστορα, που η μαμά της είναι διασυλλομένη στην ΜΕΘ αυτή τη στιγμή. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν πολιτικό ακτιβισμό και καλαμπούρι με δίθεν μολότοφοι, τρικάκια ή οτιδήποτε το οποίο δεν κάνει ζημιά και δεν προκαλεί πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν άνθρωποι και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στο Μιχάλη Χρυστοχοίδη, αλλά είναι πλέον θέμα τιμής να συλληφθούν αυτοί και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με αυστηρές ποινές.
2: Σωστά.
1: Το δεύτερο που είναι σοκαριστικό και δεν έχουμε ξεπεράσει όλη τη γειτονιά, γιατί εγώ είμαι Πετραλωνίτης, είναι αυτό που έγινε στα κάτω Πετράλωνα.
2: Ναι, έλεγε ο Νίκος να ρωτήσουμε και γι' αυτό. Για πείτε μας.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν θα δείξω με το δάχτυλο και θα πω ποιος έχει ευθύνη ή δεν έχει. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Το ότι σε μια γειτονιά που κυκλοφορεί κόσμος, παιδάκια, γονείς, μαμάδες, παππούδες, κινδύνευσαν όλοι αυτοί συν τους εργάτες, συν τους πυροσβέστες, τους διασώστες και όλους αυτούς. Και αποτύχει δεν θρηνήσαμε θύματα στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό είναι άκρως προβληματικό, ανησυχητικό, ανθρώπινα το λέω. Ανθρώπινα πραγματικά, δεν, επαναλαμβάνω, δεν είναι εδώ blame game. Αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη ποιος φταίει. Αλλά δεν είναι απλό να βλέπει κανείς, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα, να καταραίει σαν τραπουλόχαρτο μία κατασκευή.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κύριε Κικίλια. Καλημέρα.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα. Να είστε όλοι καλά. Real FM.
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκέφαλο 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Ειδική δημόσια διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 10.30 το πρωί στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος για την ανάδειξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής Δεύτερης Θητείας. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάντος, η πυροσβεστική υπηρεσία Κεφαλονιάς ενισχύεται με 15 θέσεις πυροσβεστών επιθητεία στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών επιθητεία στο πυροσβεστικό σώμα. Συγκεκριμένα, 10 θέσεις κατανέμονται στην Κεφαλονιά και 5 θέσεις στην Ιθάκη. Η ενίσχυση αυτή προστίθεται στο ήδη αναβαθμισμένο πλέγμα πυροπροστασίας των νησιών μας, το οποίο περιλαμβάνει τους μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, καθώς και την ΕΜΟΔΕ με έδρα την Κεφαλονιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους προκήρυξης και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από 8 έως και 17 Ιουλίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα η πυροσβεστική υπηρεσία έχει ενισχυθεί με νέα οχήματα, σύγχρονο εξοπλισμό και τη χρήση ντρόουν για προληπτικούς ελέγχους και επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου. 3.877 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.370 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 351 στην Κεφαλονιά. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο λιθόστρωτο του Αργοστολίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που είχε εισέλθει στον πεζόδρομο προκειμένου να μεταφέρει ασθενή σε ιατρείο, κατά τη διαδικασία της οπισθοπορίας του παρέσυρε και τραυμάτισε μια γυναίκα, η οποία καθόταν αμέριμνη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και διακόμισαν τη γυναίκα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Αναμένονται απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συγκεκριμένο συμβάν εντός του πεζόδρομου. Συνολικά 13 είναι τα επαρχία που καταργεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, γεγονός που φαίνεται ότι ευνηδίασε τους περιφερειάρχες και προκαλεί αναταράξεις στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και τους αυτοδιοικητικούς κύκλους. 2 στο Βόρειο Αιγαίο, 10 στο Νότιο και στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων καταργείται το επαρχείο Ιθάκης. Η περιβαλλοντική οργάνωση ΙΣΥ, το Πανελλήνιο Σωματείο Αλλιευτικού Τουρισμού Επαγγελματιών Αλλιέων και η Σχολή Μεταλλιολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανέλαβαν δράση στην παραλία Καλάμη στον Πόρο και την Αγία Πελαγία στην Κεφαλονιά. Συνολικά συλλέχθηκαν περισσότερα από 130 κιλά απορριμμάτων, με πρωταγωνιστή ακόμη για μία φορά το πλαστικό, που και στις δύο παραλίες ξεπερνούσε σε ποσοστό το 90%. Η δράση δεν περιορίστηκε μόνο στο καθαρισμό της παραλίας, παράλληλα συλλέχθηκαν δείγματα επιφανειακού νερού και ειζήματος με στόχο τη μελέτη ύπαρξης μικροπλαστικών. Στόχοι της δράσης ήταν η απομάκρυνση των απορριμμάτων, η ανάδειξη της έκτασης του προβλήματος θαλάσσιας ρήπανσης, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και η εκπαίδευση των επαγγελματιών του ελευτικού τουρισμού στη χρήση εργαλείων της επιστήμης των πολιτών, προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, υιοθετώντας υπεύθυνες πρακτικές. Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου παρουσιάζει στους υποψηφίους και στις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων το αναμορφωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Το πρόγραμμα προσφέρει σπουδές πληροφορικής με ισχυρό κορμό μαθημάτων στα πρώτα εξάμηνα και δυνατότητα επιλογής κύριας και δευτερεύουσας κατεύθυνσης στη συνέχεια.

Τετάρτη, Τετάρτη και 1η Ιουλίου. Καλό σας μεσημέρι, ημέρα μεσημέρι. Και η Κεφαλονιά 89,2 η αστεία μας στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Η Ελευθερία Κουλουριώτου. Καλώς σας, καλώς μας μήνας επίσης. Ο 7ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου είναι εδώ με διάρκεια 31 ημερών. Να τις διαβείτε. Επιτυχώς, εύχομαι. Πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο 4, δημιουργό του Ιουλιανού ημερολογίου. Αρχικά για την ιστορία ήταν ο 5ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, έξω και η ονομασία του 5ος. Με την προσθήκη των μηνών Ιανουαρίου όμως και Φεβρουαρίου από τον Νουμά Πομπίλιο έγινε ο 7ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου. Ιούλιος ονομάστηκε με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου που αποδέχθηκε η Ρωμαϊκή Σύγκλητος μετά τη δολοφονία του Ιούλιου 4. Στην αρχαία Ρώμη τον Ιούλιο γιορτάζονταν η Νονάε, Καπροτινάε ή Καπροτίνια προς τιμή της Ήρας, με γιορτές που συμμετείχαν μόνον γυναίκες, παρακαλώ, οι Ρωμαίες πατρίκες με τις σκλάβες τους. Στην αρχαία Αθήνα ο Ιούλιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Εκατομβεώνα. Ο Σκυροφοριών ήταν ο τελευταίος μήνας του έτους και Εκατομβεώνα ο πρώτος. Στο διάστημα αυτό στην Αθήνα λοιπόν γιορτάζονταν τα δύο σωτήρια στον Πειραιά προς τιμήν του δύο Σωτήρος και της Αθηνάς Σώτηρας με ταυροθυσίες και λεμβοδρομίες, τα δύο σωτήρια στην Αθήνα την τελευταία μέρα του έτους. Χονδρικά δηλαδή και γύρω στους 14 Ιουλίου, με προσφορά θυσία στον Δία και παρουσίαση των νέων αρχόντων που είχαν προκύψει κατόπιν κληρώσεως από τους Αθηναίους πολίτες και θα αναλάμβαναν την εξουσία από την επομένη. Επίσης τα εκατόμβεα προς τη Μηντό Απόλλωνα, όπου θυσιάζονταν εκατόμβε ζώων, τα Ηράκλεια προς τιμή του Ηρακλή με αγώνες στην πεδιάδα του Μαραθώνα και τα Κρόνια προς τιμή του Κρόνου. Άντε να ξευγενιστούν οι πάντες. Τώρα στην αγροτική Ελλάδα ο Ιούλιος ονομάζεται Αλωνάρης ή Αλωνιστής, Αλωνητής, Αλωνιάτης, Αλωνεύτης, διότι την εποχή αυτή γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Στα ορεινά της πατρίδας μας συναντάται με την ονομασία Θεριστής, καθώς λόγω του ψυχρού κλίματος ο θερισμός γίνεται τον Ιούλιο εκεί. Στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, τον ονομάζουν και Φουσκομινά ή Χασκομινά, επειδή αρχίζουν να φουσκώνουν ή να χάσκουν τα σίκανα, ανοίγουν δηλαδή, επειδή οριμάζουν. Στην Άξιο Κυτυχία, ο Ιούλιος αναφέρεται και ως γυαλιστής, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει ρόγα τους. Δευτερόλης ή Δευτερογιούλης, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, και Αηλιάς ή Αηλιάδης, λόγω της γιορτής του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου. Έχουμε επίσης μεγάλες θρησκευτικές γιορτές των Αγίων Αναργύρων σήμερα, Κοσμά και Δαμιανού, ιατρών που εξασκούσαν αφιλοκερδό στο επάγγελμά τους. Της Αγίας Κυριακής στις 7 Ιουλίου, προστάτηδας ανθρώπων και ζώων από ασθένειες. Της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου, προστάτηδας από εξανθηματικές νόσους. Του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου, σχετική και η παροιμία ο Ηλίας κόβει στα φύλλα και η Αγία Μαρίνα Σίκα. Της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου, προστάτηδας των ματιών και των οπτικών, του Αγίου Παντελεήμονα 27 Ιουλίου, ιατρού που θεράπευε αφιλοκερδός. Σχετική και η παροιμία, κουτσή στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν, Αλωνάρης με τα λόνια και με τα χρυσά πεπόνια. Άλλον Άρης αλωνίζει, στάρι το χωριό γιομίζει. Άλλον Άρης μαραίνει τα χορτάρια και ο Αύγουστος τα παλικάρια. Τα μαραίνει ο Αύγουστος τα παλικάρια. Άλλον Άρης αλωνίζει και ο Αύγουστος τα ξεχωρίζει. Κάψε, το αλ... Κάψε τον Άλλον Άρη ευτυχία άλλο το χρόνο. Πομοχτάει το χειμώνα, χαίρεται τον Άλλον Άρη. Στο κακορίζικο χωριό τον Άλλον Άρη βρέχει. Της Αγίας Μαρίνας ρόγα, η Σίκα και τα ήλια... και τα λιλιός στα φύλλη και της Αγίας Παρασκευής γεμάτο το κοφίνι. Πολλές οι παροιμίες πραγματικά. Επίσης αναφέρεται στη λεωγραφία μας το θεριστή τον Αλωνάρη πάμπολα καρβέλια είναι, μπόλικο στάρι, μπόλικο ψωμί δηλαδή, τα αλωναριού τα κάματα, τα αυγόστου τα λιοπύρια, χόρτο θερό αλωνιστή, ρόγα ρόγα γυαλιστή. Θαυμάσαι και θαυμάστε η λεωγραφία μας λοιπόν. Φαντάζομαι ότι καλύψαμε το Βαγγέλη, ο οποίος ευαρεστείται όταν ακούει αυτές τις ιστορικές αναφορές. Ιστορικές έχουν καταλήξει βεβαίως. Λοιπόν, και τα τσιλαογραφίας μας, πολιτισμός είναι αυτός και παράδοση.
Λοιπόν, ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος, η Μαυρικία γιορτάζουν σήμερα χρόνια σας καλά και πολλά. Και τυχερά. Επιστρέφουμε σε σημαντικά γεγονότα που κουβαλάει αυτή η ημερομηνία διαχρονικά μαζί της 1η Ιουλίου και σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων με διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Αϊδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχες θε μαθών άρχιν επιστήσει, το μότο της σχολής. 1932, δυστυχώς επτοχεύσαμε. Ναι, στην 1η Ιουλίου του 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεος ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται τότε στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Το 1944, επετειακή ημέρα για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, ΙΤΗ. Αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση λοιπόν αυτών των δύο νέων οργανισμών που προανέφερα και να τους επαναλάβω, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Σαν σήμερα το 79 η Sony λανσάρισε στην Ιαπωνία το Walkman. Λοιπόν, και πάμε στο περίφημο 2015 στα καθημάς. Σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση λοιπόν το EFCF λήγει και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα, το περίφημο, ναι. Ψηφίστε εσείς όχι και εμείς θα το κάνουμε ανακοινώς. 2015, να το τώρα. Λοιπόν, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν, προσέξτε, την διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβερνήσεως, με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω ακριβώς σχέδιο έξοδο της χώρας από το ευρώ, τονίζει εντωμεταξύ. Και το όχι που έφτασε στο 70% το έκαναν την επομένη. Να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη σε όσους δυσαρεστούνται, αλλά η ιστορία είναι αυτή. Και δεν γίνεται να στρέφουμε το μάτι αλλού, έτσι. Ή να καταλήγουμε όλοι αμνήμονες. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1849 ο Άργυρης Εφταλιώτης, αυτό είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο, του Κλειάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματία, ποιητή και συγγραφέα από το Μόλυβο της Λέσβου. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ το Μανόλητο Ντελ Μπεντέρι, με λάμδα παρακαλώ, ή τη Μαζόχτρα. Απίστευτα δεν γίνεται. Το 1899 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Πολύ μεγάλη μορφή. Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας. Έφυγε το 87 από τη ζωή. Έφυγαν από τη ζωή το 1923, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής, με συγχωρείτε, η τιμή και το χρήμα, ο κατάδικος κλπ. Ναι, τον λατρέψαμε πολύ, πολλές. Και πολύ κινηματογράφοι. Ναι, γιατί όχι, κινηματογραφόφιλοι. Κινηματογράφος είναι αυτός. 2004 έφυγε από τη ζωή ο Μάρλον Μπραντ, ο Αμερικανός ηθοποιός, λεωφορείων, ο πόθος, το λιμάνι της αγωνίας, ο νονός, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, απίστευτο. Αποκάλυψη τώρα κλπ. Τέλος για την ενημέρωσή σας. Μια πολύ σημαντική μορφή, ο Νίκολας Γουίντον, έφυγε από τη ζωή το 2015. Γνωστός και ως ο Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος είχε σώσει, παρακαλώ, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από τη Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Ναι. Υπάρχουν και άγγελοι που κυκλοφορούν μεταξύ μας.
ευχηθήκαμε τηλεφωνικά με τον Βαγγέλη Καλομίνα. Ο Βαγγέλης στέλνει επίσης τις ευχές του και στον πατέρα του εδώ, ο οποίος πλέον βρίσκεται για το καλοκαίρι στα Χαβριάτα. Στον πατέρα του Διονύση, λοιπόν, στο φίλο τον Κώστα, στο Βικέντε από το Λιξούρι, στη Σία τη Λαδά, στο Γιώργο το Χαλαβαζή, στους συνεργάτες εδώ, σε όλη την Κεφαλονιά. Με πρώτο το Λιξούρι. Καλό μήνα. Επίσης, εμείς να στείλουμε τις ευχές μας σωτηρία στην Κνόπετρα, στον κύριο Γιώργο, στην Άννα από το Λιξούρι, την Σοφία, την Ειρήνη, την Αγγελική. Το Σπύρο, τη Μαρία, τον Νίκο και τον Διονύση. Η κυρία Μαριάνθια από Λιξούρι, Μαριάνθια από Αργοστόλη, τον Διονύστο Σταθάτο και την πριγάδα του. Το κεράσιμο από την Κοντογεννάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα. Τον κύριο Γρηγόρη από το Καλόν Όρος, το Σιφί και τη Φιλανδία από τα Δειλνάτα, την κυρία Άννα, τον κύριο Νίκο από τα Σπαρτιά, τον Θέμη από τα Καλγάτα, τον κύριο Βαγγέλη και κυρία Ασπασία από τη Λακύθρα. Τον κύριο Γιώργο, κύριο Γεράσιμο από τα Κουρκουμελάτ. Την κυρία Νιώβη, την αρχόδησά μας από Αργοστόλη, την κυρία Μαργαρίτα, την κυρία Μαντώ, την Εύα, τη Χαρίκλια, τη Χριστίνα και Παναγίδια Χειροσλονιδάκη, τη Μαντά Μάρια, την Ολγίνα Κρίς επίσης, τον Θεόδουλο, τον Σολομό, Παναγί Καβαλιεράτο, το Χαράλαμπα, τα Πατήσια. Την κυρία Πολίτη, ευχαριστούμε για το μήνυμα και τις ευχές για καλό μήνα. Το Βασίλη από τον Αγιάννη, το Ρέντι, την Αναστασία από τον Κορυδαλό, να είστε όλοι καλά. Ο χρόνος εφευρέθηκε για να σημειώνει, να μετράει, να καταγράφει, να καταγράφονται σε αυτόν και να αποδίδονται καμιά φορά σε αυτόν κάποια πράγματα. Ο χρόνος βέβαια σε τίποτα δεν φταίει, τα γεννήματα των ανθρώπων φταίνε. Και να λοιπόν που ο κάθε Ιούλιος μας επιστρέφει σε γεγονότα τα οποία δεν είναι και ευχάριστα. Έλατε να τα παριθμίσουμε. Μια και κάποιοι λένε τον Ιούλιο τον υποδέχομαι μουδιασμένα. Γιατί? Γιατί κάποιοι λοιπόν φτάνουν στο σημείο να νιώθουν ως παιδιά που φοβούνται τις σκιές στον τοίχο τον Ιούλιο. Λοιπόν, ο Ιούλιος λογικά μας δείχνει τη θάλασσα, μας δείχνει διακοπές για όσοι έχουμε τη δυνατότητα να τις απολαύσουμε, δείχνει άδειες σε κάποιους, σε κάποιους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν παραπάνω. Κάποιοι θεωρούν όμως ότι τον Ιούλιο τα μαχαιρώματα ήταν πολλά μέχρι τώρα. Γιατί? Ιούλιο μήνα έγινε το 15 το δημοψήφισμα του Τσίπρα. Που μας έφερε στο χιλιοστό εκτός Ευρώπης. Κλειστές τράπεζες, ανησυχία, θυμός και θολούρα και μια κοινωνία έτοιμη να σκιστεί στα δύο. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή η έκφραση ταιριάζει εδώ. Εντάξει, αν όχι στα δύο, στο 60-40. Ήταν Ιούλιος όταν η πυρκαγιά στο Μάτι προκάλεσε 100 νεκρών και βύθισε τη χώρα στο Πένθος και στην Οδύνη. Το 1987, στην τελευταία εβδομάδα, ήρθε ο καύσωνας που πήρε μαζί του 1.500 ανθρώπους το 87. Οι περισσότεροι ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Έλειπαν τα παιδιά διακοπές και το βράδυ στα δελτία ειδήσεων άκουγαν να τα καλούν να επικοινωνήσουν με τις αρχές. Ήταν ο ίδιος μήνας με το μεγάλο δράμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, την επιστράτευση και την εθνική μας ταπείνωση. Προηγήθηκε το πραξικόπημα που έστησε η Χούντα της Αθήνας κατά του Μακαρίου. Ήρθε η μεταπολίτευση, Ιούλιο μήνα, αλλά εκείνο το δράμα παίζεται ακόμα. Τα Ιουλιανά επίσης το 1965. Μετά τη βαθιά ρήξη του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου με τον νεαρό τότε βασιλιά Κωνσταντίνο, ο Παπανδρέου εξαναγκάζεται σε παραίτηση 15 Ιουλίου του 1965. Ακολουθεί ο σχηματισμός των κυβερνήσεων των αποστατών. Είναι η πρώτη πράξη της αποσταθεροποίησης που οδήγησε στη δικτατορία το 1967. Και αν πάμε ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, ήταν η τελευταία μέρα του Ιουλίου του 1920 όταν έγινε η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι και ακολούθησε ξέσπασμα βίας στην Αθήνα. Αλλά και μακριά από εμάς, ο Ιούλιος έρνει αρκετά δράματα, έτσι. Η σφαγή στη Σρεμπένιτσα. Η μεγαλύτερη που έγινε στην Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σημάδεψε την 11η Ιουλίου του 1995. 20 χρόνια μετά έγιναν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο με 52 νεκρούς. Ιούλιο, έπεσε η Βαστήλη. Ξεκίνησε ο Ισπανικός εμφύλιος και αν βάλεις και από δίπλα τα Ιουλιανά και τη μεταπολίτευση, βλέπεις ότι
Ο μήνας αυτός ευνοεί τις μεγάλες ανατροπές. Την 4η Ιουλίου, δεν ξεχνάμε, είναι και η Αμερικανική διακήρυξη ανεξαρτησίας, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, μην το φοβάστε το μήνα. Τους ανθρώπους που γεννούν τα γεγονότα αυτά, τα οποία εντάσσονται χρονικά και διαχρονικά σε κάποιες ημερομηνίες και μήνες, αυτούς να φοβόμαστε περισσότερα. Δεν μας την έχει στημένη ο Ιούλιος. Κάποια μυαλά μας την έχουν στημένη, τα οποία δεν θα πάβουν ποτέ να γεννιούνται. Και για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ιούλιος ήταν όταν πατήσαμε στο φεγγάρι και είπαμε ότι η ανθρωπότητα θα μονιάσει βλέποντας τη γη από ψηλά. Πού είσαι, Κώστα Χατζίδες, έχουμε έτοιμο.

1η Ιουλίου και με υψηλές θερμοκρασίες και με την παρουσία βέβαια του γνώριμου καλοκαιρινού μελτεμιού, μας κάνει ποδαρικό ο Ιούλιος. Θα προσεγγίσει λοιπόν τους 36 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία και θα έχουμε την αίσθηση των 37 βαθμών. Γιατί ξέρετε, οι βαθμοί Κελσίου υποσκιά ανακοινώνονται. Όταν δεν είστε υποσκιά, θα έχετε αίσθηση, θα έχουμε αίσθηση περισσότερων βαθμών και είναι λογικό και υπαρκτό το φαινόμενο. Λοιπόν, μέχρι τα 4 μποφόρ βορειοδυτική η άνεμη. Με κάποια ξεσπάσματα, δηλαδή με κάποιες ρηπές ενδιάμεσα και κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Λοιπόν, βραδινές θα παραμείνουν, υψηλές θα παραμείνουν και στις βραδινές ώρες της θερμοκρασίας. Όταν μιλάω για θερμοκρασίες, είναι πτώση και κατάπτωση. Εν τω μεταξύ, πρωί-πρωί μας επισκέφθηκε ένα απίστευτα μεγάλο, βέβαια, η Κάουναρντ, μάλιστα. Μας έκανε ποδαρικό τον Ιούλιο στο Αργοστόλι. Είναι ένα τεράστιο, μια πλωτή πολιτεία αυτό το πλοίο. Το Queen Victoria, λοιπόν. Της Cunard Line. Cunard Line. 7 και 35 βρισκόταν περίπου στην είσοδο του λιμανιού. 6 το απόγευμα θα σφυρίξει 3.

0: Τιλούζια.
1: Νέος πρόεδρος, προσφάτως, ο κύριος Σταύρος Σπαθής. Λοιπόν, επιτρέψτε μας μια μουσική ανάσα να επικοινωνήσουμε τον κύριο Σπαθή, καλώς εγώ των πραγμάτων, να αναφερθούμε στα των υποχρεώσεων αλλά και στα της αναλήψεως των καθηκόντων του, των νέων αυτών καθηκόντων του.

0: Εδώ λοιπόν, εδώ και ναι, με συγχωρείτε για την απουσία. Δεν είναι μεγάλη απόσταση μέχρι την προβλήτα κρουαζιεροπλοίων και έχουμε το νέο πρόεδρο του Λιβανικού Ταμείου, τον κύριο Σταύρο Σπαθή, εκτός το ότι είναι και τελή προς πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι κύριε Κουλουδιώτη.
0: Να είστε καλά. Και εδώ μεταξύ, καλά εσείς θα μας πείτε τι κάνετε, πόσο μήνα έχουμε κλείσει μήνα από την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων.
1: Ποντεύω, ήμουν στο μήνα.
0: Στο μήνα. Ωστόσο, παράδοση έχει γίνει κύριε Σπαθή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το Λιμενικό Ταμείο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή ευθύνης του. Εμείς εδώ έχουμε λοιπόν κεφαλαιοκίνηση.

0: Νιά και Ιθάκη, βασική λιμένες πόρος, βαθύ Σάμι, Φισκάρδο, Πισαετός και τα λοιπά. Λοιπόν, Αργοστόλη, πώς ακριβώς τα βλέπετε με τους εταίρους σας, γιατί είναι και το λιμεναρχείο μέσα, έτσι?
1: Είναι και το λιμεναρχείο μέσα. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια καλή συνεργασία με όλα τα δημοτικά συμβούλια και των άλλων τριών δήμων, δηλαδή Σάμις, Ισουρίου και Ιθάκης. Mm-hmm. Υπάρχουν προβλήματα στα λιμάνια.
0: Τύπου.
1: Από εγκαταστάσεις, από ελλείψεις που υπάρχουν ακόμα και στο δικό δίκτυο μπροστά, δηλαδή που είναι στο χώρο το δικό μας. Mm-hmm. Από λιμενικές εκτάσεις υπάρχουν προβλήματα πάντως, και κοιτάζω τώρα από τη στιγμή που έχω αναλάβει να τα βάλω σε μία σειρά κατά προτεραιότητα.
0: Να τα προτεραιοποιήσετε, ναι.
1: Και να μπορέσουμε να κάνουμε όσο γίνεται το δυνατόν το εύκολη και τη ζωή των επισκεπτών αλλά και των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Μέσα στις πρόσφατες αποφάσεις, θα μου το διαψεύσετε, θα μου το βεβαιώσετε, είναι η εκπώνηση μελετών για την αναβάθμιση των λιμένων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Μιλάμε για πόρο βαθύ Σάμι Φισκάρδο. Ναι, και μάλιστα ναι. Με ένα ποσό αρκετά υψηλό, 227.000. Οι μελέτες μιλάμε, έτσι, όχι τα έργα. 227.500 περίπου χιλιάδες ευρώ.
1: Ναι. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν και πιο γρήγορα, δηλαδή που είναι πιο εύκολα και που μπορεί να δώσουν και άλλη εικόνα, ρε παιδί, πώς να σας το πω. Άρα λοιπόν εμείς εκτός από τις μελέτες αυτές κοιτάζουμε και τα άμεσα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα λιμάνια.
0: Για να λυθούν εμβαλωματικά, εννοείται.
1: Για να λυθούν όχι εμβαλωματικά, απλώς με κάποιες οι οποίες μπορεί να είναι με πολύ χαμηλό κόστος να μπορέσουμε να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, είχαν κάνει από πριν και εσείς φυσικά συνεχίζετε αυτή τη διαδικασία αναθέσεις έργο καθαρισμού των λιμανιών.
1: Ναι, έγινε τώρα.
0: Τώρα έγινε.
1: Ναι, στο πρώτο συμβούλιο που κάναμε, γιατί δεν είχαμε προϋπολογισμό, άρχισε ο προϋπολογισμό να έρθει. Ήρθε λοιπόν, κάναμε λοιπόν τις συμβάσεις τώρα. Προχωράμε σιγά σιγά στο να αρχίσει να ομαλοποιείται λίγο η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Είναι γεγονός, κύριε Σπαθή, και μάλιστα ένα από τα θέματα τα οποία αγγίξανε κάποιοι είναι πώς θα καταφέρει ο Σταύρος Σπαθής και ως πρόεδρος του επιμελητηρίου, επίσης μια θεσμική θέση πάρα πολύ δυνατή και θα έλεγα που θέλει και χρόνο και φαία ουσία να καταναλώνει κάποιος, αναλαμβάνοντας το λιμενικό ταμείο, το οποίο εδώ που τα λέμε είναι μια δύσκολη υπόθεση. Μπορεί κάποιοι να το ακούνε μια διαχείριση. Δεν είναι μια απλή διαχείριση όμως.
1: Πώς θα τα καταφέρω?
0: Ναι.
1: Άμα υπάρχει θέληση και όρεξη μπορεί να τα καταφέρει τα πάντα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, όμως λέω ότι ξαναήμουν και στη ΔΕΙΑ και πρόεδρος του Δημητηρίου, τώρα ξαναήμαι και στο Λιμενικό Ταμείο. Mm-hmm. Και σαν πρόεδρος συνεχίζω του Δημητηρίου. Άρα λοιπόν αν υπάρχει θέληση και όρεξη για δουλειά, πιστεύω ότι μπορεί οποιοδήποτε, όχι μόνο ο Σταύρος, οποιοδήποτε να ήταν, αν υπάρχει όρεξη και πραγματικά θέληση για να κάνει κάποια πράγματα, θα τα κάνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι έχουμε αναφορές και για το Λιξούρι, για το λιμάνι, έχουμε αναφορές και για άλλα σημεία πέρα από τα έργα που αναλαμβάνει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Υπάρχουν κάποια άλλα θέματα τα οποία κατηγοριοποιούνται όσον αφορά τη σημαντικότητά τους και την άμεση παρέμβασή τους μετά από κινητοποιήσεις, από παρεμβάσεις των ίδιων των δημάρχων, ή εσείς οι ίδιοι μαζί με τους εκπροσώπους των δήμων, καθώς είστε κάτω και με τον επικεφαλής τέλος πάντων του λιμεναρχείου που είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατανέμεται ποσά και αναβαθμίζεται ή όχι καταστάσεις?
1: Όχι, αυτό γίνεται σε συνεργασία με τους δήμους, έτσι, με τα άτομα που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο από τους δήμους.
0: Ναι.
1: Από προτάσεις που φέρνουν οι ίδιοι.
0: Ωραία. Εγώ έρχομαι και σας ζητάω 500.000 ευρώ για ένα έργο το οποίο πιστοποιώ τέλος πάντων την αναγκαιότητα της ύπαρξής του. Σωστά? έχω το δικαίωμα να τα πάρω σε σχέση με τη λειτουργικότητα του λιμανιού μου αυτά τα 500 ή προηγούνται κάποιοι οι οποίοι προσφέρουν περισσότερα στο ταμείο, το λιμενικό ταμείο?
1: Κοιτάξτε, πάντα το λιμενικό ταμείο, τα έργα που κάνει απέναντι στους δήμους, έτσι, τον κάθε δήμο, είναι ανταποδοτικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, όμως, βλέπουμε τις ανάγκες και δεν αποκλείουμε κάτι. Τώρα, αν είναι κάποιο έργο το οποίο είναι μεγάλο, κοιτάζουμε να το εντάξουμε κάπου.
0: Ναι.
1: Δεν χρησιμοποιούμε ιδιούς πόρους, αν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κοστοβόρο, έτσι.
0: Ναι. Επομένως, εάν είναι...
1: το Υπουργείο για να μπορέσουμε να πάρουμε χρηματοδότηση για να γίνει το έργο αυτό.
0: Συγγνώμη, αυτό το φροντίζει το λιμενικό ταμείο ή ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος?
1: Πάντα ο Δήμος, σε συνεργασία με το Δήμο, με τον εκάστοτε Δήμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι το κάθε λιμάνι, ο κάθε Δήμος, ανάλογα με τα έσοδα που φέρνει στον κοργανά του γενικό, από τη χρήση του λιμανιού του ή των λιμανιών του, ανάλογα ποσά δικαιούται. Έτσι.
1: Είναι ανταποδοτικά.
0: Ανταποδοτικά. Ωραία, λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το αργοστόλι και τον πόρο να πρωτεύουν και τη Σάμη να ακολουθεί, σύμφωνα με τα όσα βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Όντως έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Από εκεί και πέρα, οι όποιες αποφάσεις αφορούν τα οικονομικά του ταμείου, πρέπει να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
1: Περνάνε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Και μετά οι αποφάσεις αυτές πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ή για γνωστοποίηση?
1: Για πιστοποίηση.
0: Για πιστοποίηση. Ναι. Ωραία. Γιατί εμπλέκονται και οι άλλοι δήμοι, μάλιστα.
1: Γιατί εμείς έχουμε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες. Έτσι, άρα λοιπόν έρχονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Έχετε όμως για τις τεχνικές υπηρεσίες υπευθύνους, έτσι δεν είναι? Γιατί εμφανίζονται υπεύθυνοι για τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίοι λογικά έχουν σχέση με το λιμενικό ταμείο, εμφανίζονται δύο. Είναι όντως έτσι? Ναι. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά?
1: Δεν είναι έτσι, είναι, αλλά υπάρχει, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει μια σχέση με τις τεχνικές υπηρεσίες, έτσι σε όποιο, ειδικά στα μεγάλα έργα, το αναλαμβάνει η τεχνική υπηρεσία, κάνει τις μελέτες, όλα τα πάντα και έρχονται μετά στο... για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Κύριε Σπαθή, συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ, αλλά για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας κάποια πράγματα. Το λιμενικό ταμείο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και επισκευή των λιμενικών εγκαταστάσεων και υλικών υποδομής. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων πλοίων και υπηρεσίες ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων. Όλα αυτά λοιπόν, εάν σας επιστρέψω λίγο πίσω, γίνανε τώρα αναθέσεις για να καλύπτονται? Γιατί προσωπικό για αυτές τις δουλειές δεν έχει το λιμενικό ταμείο.
1: Κάνουμε αναθέσεις σε κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Άρα λοιπόν, ναι, κάνουμε αναθέσεις.
0: Κάνετε αναθέσεις. Είναι σε πλήρη λειτουργία όλα αυτά? Ή μπαίνουν τέλος πάντων, έχουν δρομολογηθεί όλα αυτά?
1: Αυτό που σας είπα, ότι τα έχουμε βάλει όλα από το Διοικητικό Συμβούλιο που κάναμε και τώρα έχουν δρομολογηθεί.
0: Μάλιστα. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή δύναμη όσον αφορά και τη νέα θέση ευθύνη σας. Ωστόσο, διαχρονικά, κάποιοι διερωτώνται γιατί δεν κοινοποιούνται τα οικονομικά του λιμενικού ταμείου. Τι έχετε να απαντήσετε γι' αυτό? Τώρα βέβαια είσαστε ένα μήνα πρόεδρος.
1: Ένα μήνα, δεν ξέρω αν κοινοποιούνται, αλλά όλα ανεβαίνουν στο διάδειο. Άρα ο καθένας μπορεί να βγει, να δεν δει από εκεί τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Όπως επίσης μπορεί κάλλιστα να μπει στη διαδικασία να ενημερωθεί για τις αποφάσεις μέσω του διάβια. Είναι γεγονός αυτό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί το είδαμε απευθείας από το πρόγραμμα Διάβια. Το τσεκάραμε και εμείς, κύριε, προσωπικά ή ομιλούς.
1: Και να ξέρετε, είναι ανοιχτά, οπότε μπορεί να παραβρεθεί ο καθένας εκεί.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δύσκολη κατάσταση. Τώρα, επιστρέφουμε στα γνωστά μονοπάτια. Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Μπήκατε σε διαδικασία κάποια στιγμή, κύριε Σπαθή, να βγάλετε μια ανακοίνωση σχετική με τις παραβάσεις που είχαν καταγραφεί, ναι, και ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες. Τι έχετε να σχολιάσετε εκ των υστέρων έστω σχετικά?
1: Η ανακοίνωση αυτή είναι για τους επαγγελματίες, και οποίο, εντάξει, θα το πείσω για τους επαγγελματίες, άρα επιμελητήριο που είμαστε, να υπάρχει μια αναλογικότητα. Δεν ζητήσαμε να μην γίνονται ελέγχοι.
0: Τι σημαίνει αναλογικότητα, κύριε Σπαθή?
1: Ανάλογα με τις παραβάσεις, παιδί μου. Αυτό δεν υπάρχει και μία. Όχι, να υπάρχει και αναλογικότητα.
0: Δηλαδή, ένα λεπτό. Γράφω 10 ιδιώτες να γράψω 2 επιχειρηματίες, επαγγελματίες. Τι εννοείται.
1: Υπάρχει όσον αφορά τα ανάλογα την παράβαση, τα προστήματα. Δηλαδή, όταν γράφει κάποιο είναι ένα ποσό 6.000, ξέρω εγώ, θα υπάρχει. Αυτός θα παλέψει ο επαγγελματίας μέσα σε αυτή την τουριστική σεζόν που διανύουμε. Θα πρέπει να δουλεύει μετά 15-20 μέρες για να βγάλει αυτά τα λεφτά.
0: Άμα οι παραβάσεις οι οποίες καταγράφονται είναι δικό του θέμα.
1: Υπάρχει μια αναλογικότητα. Να μπορέσουμε και οι επαγγελματίες να μπορέσουν να τα προσθέσουν.
0: Ξέρετε κάτι, κύριε Σπαθή, συγγνώμη. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνω εγώ γυμνή στο χιόνι, να παθαίνω κρυοπαγήματα και να λέω στο γιατρό που θα με θεραπεύσει τον ιδιώτη, έτσι. Σε παρακαλώ πολύ, μην μου πάρεις 100 που παίρνεις, βάλε μου 20, γιατί εγώ ναι, βγήκα. Επειδή με γνώριζα τους κινδύνους, εγώ όμως πήγα. Αλλά δες το διαφορετικά. Τώρα δεν ξέρω.
1: Καλό πάντο, δεν είναι έτσι, αλλά σας λέω και πάλι ότι αυτό ήταν μια διαμαρτυρία προς την. Να υπάρχει μια αναλογικότητα, τίποτε παραπάνω, τίποτε αρχή. Δεν είμαστε ενάντια στους ελέγχους, δεν είμαστε και υπέρ της παραπαντικότητας, αλλή μόνο. Απλώς σας λέω ότι αφορά...
0: Συνεχίζω να μην καταλαβαίνω τι σημαίνει αναλογικότητα, πιστέψτε με. Θα μας βοηθήσετε λίγο.
1: Δεν ζητάμε να υπάρχει ανοχή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αναλογικότητα, ανάλογα...
0: Δηλαδή...
1: Να υπάρχει μια προειδοποίηση, να μην μπαίνουν κατευθείαν αυστηρά
0: πράγματα. Με λίγα λόγια, σε έπιασα που είσαι, δεν φορούσες τη ζώνη. Την επόμενη φορά που θα σε πιάσω, θα σε γράψω.
1: Δεν μιλάμε για ζώνη, δεν μιλάμε.
0: Ένα παράδειγμα έφερα, δεν ξέρω ποιο παράδειγμα να φέρω. Μάλιστα. Δηλαδή, προειδοποίησεις πριν το κόψιμο του προστίμου.
1: Άμα υπάρχει κάτι που είναι πολύ.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και την προσωπική μας μεταχείριση, διαχείριση κτλ. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά και όταν ξέρουμε τις αυστηρές ποινές, τους κανόνες που κυκλοφορούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε στη διαδικασία να τηρήσουμε αυτό το κώδικα.
1: Ναι, αυτό συμφωνούμε. Απλώς τώρα ήταν πρωτόγνωρο και έγινε.
0: ναι, τους ήρθε περίεργα κάποιον. Λοιπόν, φανταστείτε μια κυρία, παραδείγματος χάρη, η οποία φοράει πάντα ζώνη. Κάποια στιγμή, εν μέσω όλων αυτών των ελέγχων, δεν φόρεσε τη ζώνη. Και μετά διαμαρτυρόταν ότι είχε ένα πρόστιμο 350 ευρώ και ένας μήνα το αυτοκίνητο παρκαρισμένο γιατί της πήραν και το δίπλωμα. Λοιπόν, εντάξει τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Ναι, λοιπόν, όσον αφορά το επιμελητηρίου και της καλοκαιρινής περίοδου μεταξύ των άλλων, ενημερωθήκαμε ότι η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων σας ζήτησε τη συνδρομή την οικονομική για να κάνει άνοιγμα εμπορικό προς την Ινδία.
1: Ναι, είμαστε υπέρ σε αυτό, έχουμε μιλήσει παιδί, πήραμε και απόφαση το ίδιο και την Κίνα να συνδράμει οικονομικά το επιμελητήριο. Είμαστε στη διαδικασία αυτή. Θεωρώ ότι θα πάρει όλα καλά στο τέλος.
0: Συγγνώμη, για να αγοράσουν από την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για αντελικατέσεν κάποια δείγματα, εννοείται τοπικά προϊόντα, τι ακριβώς ενημέρωση έχετε?
1: Όχι, απλώς για να έρθει η αποστολή εδώ, να γνωρίσει τα κερματίζα, να πάει και η αποστολή στην Ινδία, να πάει δηλαδή σε εκθέσεις που θα γίνουν εκεί. Αυτό είναι, όχι να delicatessen και τέτοια να στείλουμε.
0: Ξέρετε γιατί το είπα για τον delicatessen, κύριε Σπαθή, συγχωρήστε με. Όταν αναφέρεται κάποιος σε μια μεγάλη αγορά, έτσι, γιατί τέτοια είναι η Ινδία, ότι ναι, θα συνδράμουμε οικονομικά ούτως ώστε να έρθουν να δουν τα προϊόντα μας κτλ. Έχει γίνει έρευνα, έχει καταγραφεί του τι μπορεί να εμπορευθούν τα Ιόνια νησιά, τι μπορούν να εξάγουν από τη στιγμή που έχουν ανοίξει και άλλες πόρτες προς το εξωτερικό, ιδιαίτερα με τα κρασιά μας, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε τέτοιου τύπου συνεργασίες και προωθήσεις προϊόντων? Σας έχουν ενημερώσει από την Περιφέρεια, οι οποίοι με τον νέο οργανισμό τέλος πάντων ξεχάσανε να βάλουν την Κεφαλονιά μέσα όσον αφορά τους ξενοδόχους κτλ. Και δεν το διορθώσανε τους τελευταίους μήνες? Αυτό δεν είναι απλή αυλεψία. Δεν είναι απλή αυλεψία τώρα. Η Κεφαλονιά δεν είναι κανένα μικρό νησάκι που θες με γενθητικό φαγό για να τη δεις.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω γιατί έγινε. Αυτό το ξέρω ότι θα υπάρχουν και στις αποστολές, θα υπάρχουν και από την Ινδία που θα έρθουν στην Κεφαλονιά, θα κάνουν συναντήσεις, θα κάνουν παρουσίαση και όποιος επαγγελματίας ενδιαφέρεται ή όποιος τέλος πάντων έχει τη δυνατότητα να να μπει σε αυτή τη διαδικασία, είναι ευπρόσδεκτο να έρθει να ακούσει, να παρακολουθήσει κάποιον τον ενδιαφέρει. Και μετά στις εκθέσεις που θα γίνουν στην Ινδία, σε συνεργασία με την περιφέρεια, να πάρει μέρος.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο το ποσό που σας ζητήθηκε. Να συνδράμετε.
1: Εντάξει, το ποσό είναι μεγάλο. Εμείς ανάλογα με τις...
0: Είναι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Α, είναι.
1: Δεν ήταν για υπέροχα ποσά. Απλώς θα δυνατότητα που έχει το πνευματικό, θα συνδράμει με την δυνατότητα που έχει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να μείνουμε σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Απλά καλό θα ήταν για πάρα πολύ κόσμο κάθε τι που γίνεται να γίνεται μελετημένα και με στρατηγική.
1: Θα περιμένουμε και... το πλάνο.
0: Μπράβο, μπράβο. Έρχεστε στα λόγια μου. Ποιο είναι το πλάνο τέλος πάντων. Τι έχει μελετηθεί για να αξίζει και τον κόπο να στηριχθεί και να υποστηριχθεί. Λοιπόν, καλές δουλειές ευχόμαστε και στους επαγγελματίες οι οποίοι, εντάξει, έχουν μπροστά τους αυτή την περίοδο για να μπορέσουν να ενισχυθούν οικονομικά. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι, πριν σας ευχηθώ ξανά. Καλή δύναμη.
1: Καλή δουλειά, καλή σεζόν. Να είμαστε όσο γίνεται πιο τυπικοί και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις οικονομικές δυσκολίες που είναι αυτή τη στιγμή, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, για όλους τους επαγγελματίες. Όσον αφορά με τη φορολογία, το ΙΚΑ και οτιδήποτε
0: άλλο,
1: θα είναι όσο μπορούν πιο τυπικοί για να μπορέσουμε να μην υπάρχουν ούτε προστήματα ούτε και παραβάσεις, για να μπορέσουν να αντέξουν και να έχουμε μια καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Σπαθή. Ευχαριστούμε, ώστε επαναλέγει υγεία και δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά και εμείς από την πλευρά μας.

Δάσκαλοι μου συνοδευόρες, σας είχα ενημερώσει και βέβαια έρχεται και το δελτίο του κυρίου Καπάτου, του βουλευτή Κεφαλονιάς Κιθάκης, να το επιβεβαιώσει. Σας είχα ενημερώσει λοιπόν για τους 600 πυροσβέστες επί θητεία, με τους οποίους θα ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Βέβαια δεν είναι έτοιμοι για να έρθουν. Θα πρέπει λογικά να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των 600 ανά την Ελλάδα από 8-17 Ιουλίου και στην Κεφαλονιά κατανεμώνται 10 και στην Ιθάκη 5. Είναι 7 ετής η σύμβαση αυτή, η πρόληψη. Λοιπόν, και έρχονται τώρα. Οι εποχικοί πυροσβέστες να διαμαρτυρηθούν. Αναφέρουν λοιπόν τα εξής. Η έκδοση της νέας προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών επί θητεία επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά μια διαχρονική και κατάφορη αδικία εις βάρος των εποχικών πυροσβεστών. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 5 προκήρυξεις και σε καμία δεν δόθηκε ουσιαστική δυνατότητα συμμετοχής στην πλειονότητα των εποχικών πυροσβεστών. Το χαμηλό ηλικιακό όριο των 30 ετών αποκλείει ανθρώπους που εδώ και χρόνια υπηρετούν στην πρώτη γραμμή, επιχειρούν στις ίδιες πυρκαγιές, αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους και εκτελούν ακριβώς τα ίδια επιχειρησιακά καθήκοντα με το μόνιμο προσωπικό, αναφέρουν. Στη Κεφαλονιά και την Ιθάκη, από το σύνολο των εποχικών πυροσβεστών, μόλις 3 έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη προκήρυξη. Πανελλαδικά, από τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, εκτιμάται ότι μόλις 500 μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Μόνο το ηλικιακό όριο είναι το 30 ετών. Που θα στέκονται, φαίνεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καταλήγουν ότι η πολιτεία οφείλει να αποφασίσει. Θα συνεχίσει να αποκλείει εκείνους που αποδεδειγμένα στηρίζουν κάθε αντιπυρική περίοδο ή θα προχωρήσει επιτέλους στη δίκαιη επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η υπομονή των εποχικών πυροσβεστών έχει εξαντληθεί. Ζητούμε την άμεση αποκατάσταση της αδικίας και τη θεσμοθέτηση μιας δίκαιης διαδικασίας που θα αναγνωρίζει την πολιετή υπηρεσία και την αποδεδειγμένη επιχειρησιακή εμπειρία μας. Δεν ζητάμε προνόμια, αναφέρουν, ζητάμε ίση μεταχείριση, αξιοκρατία και σεβασμό απέναντι σε ανθρώπους που επί χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος.

Και πάμε και στο άλλο θέμα που καίει. Συνολικά 13 είναι λοιπόν τα επαρχία που καταργείωνε ως κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Γεγονός που φαίνεται, εγώ προσωπικά, τώρα η δική μου γνώμη δεν μετράει, όμως συνομιλητές είμαστε, έτσι. Ευνηδίασε τους περιφερειάρχες, δηλαδή ψηφίστηκε την προηγούμενη Παρασκευή χωρίς να έχει μέσα αυτή την παράμετρο και τους ευνηδίασε εκ των υστέρων. Είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο ξύμορο. Εν πάση περιπτώσει, ευνηδίασε τους περιφερειάρχες και προκαλεί, λέει, αναταράξη στους κόλπους, τους αλακές, τους αυτοδιοικητικούς κύκλους Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι αιρετοί της Νέας Δημοκρατίας περιφερειάρχες κατακεραυνώνουν τον Υπουργό Εσωτερικών για τακτικισμό. Λοιπόν, νησιωτικός θεσμός είναι αυτός του επάρχου, εξυπηρετούσε την αμεσότερη επαφή των κατοίκων μικρότερων κυρίως νησιών με την ευρύτερη διοικητική δομή, περιφέρεια, νομαρχία, παλαιότερα κλπ. Η περισσότερη επαρχή αφορούν στην περιφέρεια βέβαια του Νοτιού Αιγαίου, μιλάμε για 10 συνολικά, γεγονός που φαίνεται ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ορισμένα προβλήματα ή δυσλειτουργίες. Λοιπόν, για να τα δούμε, είναι 10 στο Νότιο Αιγαίο επαρχή που καταργούνται, επαρχία, 2 στο Βόρειο Αιγαίο και 1 στο Ιόνιο που είναι αυτό της Ιθάκης. Λοιπόν, η έπαρχη της περιφέρειας, τα επαρχία θα πω εγώ, όχι τα ονόματα. Λοιπόν, είναι της Άνδρου, της Τίνου, της Σαντορίνης, της Νάξου, της Νέας Κύθνου, της Καλύμνου, της Κάσου, της Πάρου, της Νησίρου, της Μήλου, της Λίμνου, μάλιστα, της Ικαρίας, είναι τα 2 στο Βόρειο Αιγαίο. Και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, το επαρχείο Ιθάκης.

Τώρα, Γαλάζιος Περιφερειάρχης μάλιστα είπε ότι μας κοροϊδέψε ο Λιβάνιος για τους επάρχους. Δηλαδή. Δηλαδή. Πώς. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πρόκειται για το δικό μας Περιφερειάρχη. Χαρακτηριστική λοιπόν είναι η πρώτη δήλωση που έκανε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Ιωάννης Τρεπεκλής στο αυτοδιοίκηση.gr. Παρακαλώ συγκεκριμένα, κληθείς να σχολιάσει τη συγκεκριμένη κίνηση, λέγοντας ότι έχουμε πολλές απορίες για το τι αποσκοπεί αυτή η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και ότι σε συνάντηση που είχε προηγηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών Λιβάνιο δεν είχε εκφραστεί κάποια τέτοια πρόθεση, ενώ ήμασταν βέβαιοι ότι ο θεσμός θα διατηρηθεί ως έχει. Ορίστε. Δεν είναι γραμμένος πουθενά ή τέλος πάντων δεν είναι σε κανένα κομπιούτερ, σε κανένα δίσκο, σε κανένα... Δηλαδή ήρθε έξτρα αυτό το θέμα στη Βουλή και ψηφίστηκε. Δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειαρχών εκεί όταν ψηφιζόταν ή της ΚΕΔΕ. Λοιπόν, καταγράφονται διαμαρτυρίες λοιπόν Περιφερειαρχών. Να επαναλάβω όμως τη δήλωση του κυρίου Τρεπεκλή ότι έχει πολλές απορίες, όπως και οι άλλοι 12 περιφερειάρχες, για το σε τι αποσκοπεί αυτή η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και ότι σε συνάντηση που είχε προηγηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών Λιβάνιο δεν είχε εκφραστεί κάποια τέτοια πρόθεση, ενώ ήμασταν βέβαιοι ότι ο θεσμός θα διατηρηθεί ως έχει. Αυτά. Τώρα, χαρακτηριστική βέβαια είναι η στάση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. 10 είναι τα επαρχία εκεί που καταργούνται, του κυρίου Χατζημάρκου. Που ξαφνικά βέβαια θυμήθηκε ότι ο νέος κώδικας πλήττει την περιφέρειά του αφού ψηφίστηκε. Είναι και η δική μου απορία αυτή. Λοιπόν, και φαντάζομαι πολλών ακόμη. Εν όψει λοιπόν και της έκτακτης συζήτησης που αύριο 2 Ιουλίου θα γίνει στο Περιφερειακό του Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου, είπε ότι έχει δεχθεί προσωπικά μηνύματα από πολλούς περιφερειάρχες, ένας εκ των οποίων μάλιστα, αν δεν τον κατονόμασε, του πρότεινε να θέσουν σύσσωμη τις παραιτήσεις του τον Πρωθυπουργό σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο ίδιος μάλιστα ενημέρωσε, περνώντας ευθέως στην κόντρα, ότι τη Δευτέρα θα ανανεώσει μόνο μερός τη θητεία των 10 επάρχων της περιοχής του. Μα τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί πραγματικά είναι να το λένε και φαρονίτες. Κουρ λένεσαι. Λοιπόν. Μιλάμε για το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη. Θα τους καταργήσουν από τώρα και γι' αυτό αναφέρεται ο κύριος Χατζημάρκος το ότι θα ανανεώσει μονομερός τη θητεία των 10 επάρχων. Στους 30 μήνες κάστοτε το Προεδρείο λογικά και τα περιφερειακά συμβούλια ανανεώνονται. Οι επαρχοί που παίζουν τώρα. Λοιπόν, βοήθεια. Άγια μου, γεράσιμε. Να επαναλάβω, για να αναφέρει ο κύριος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα ανανεώσει μόνο μερός τη θητεία των 10 επάρχων της περιοχής του, σημαίνει αυτό, μας παραπέμπει στο ότι καταργούνται από τώρα. Δευτέρα όχι, από τη Δευτέρα, τη Δευτέρα την προηγούμενη. Επομένως πρέπει να έχει προηγηθεί αυτή η ανανέωση. Λοιπόν, ναι, είμαστε μέσα στην παραζάλη και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και οι αντιστάσεις μας λίγο στεύουν. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας, ευχαριστούμε τον κύριο Σπαθή για τα όσα μας έδωσε ως ενημέρωση. Πάμε να κλείσουμε με το Γλέντι. Το έχουμε ανάγκη εδώ που τα λέμε. Τι λέτε. Και με τον Νίκο Απέργη. Καλό μεσημέρι. Αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων εκεί γύρω στις 12 εδώ.

0: πίτσα.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: 99,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκέφαλο 989,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η ειδική δημόσια διαζώση συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 10.30 το πρωί στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος για την ανάδειξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής Δεύτερης Θητείας. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο βουλευτής Κεφαλονιάς και η Θάξης Παναγής Καπάντος, η πυροσβεστική υπηρεσία Κεφαλονιάς ενισχύεται με 15 θέσεις πυροσβεστών επιθητεία στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών επιθητεία στο πυροσβεστικό σώμα. Συγκεκριμένα, 10 θέσεις κατανέμονται στην Κεφαλονιά και 5 θέσεις στην Ιθάκη. Η ενίσχυση αυτή προστίθεται στο ήδη αναβαθμισμένο πλέγμα πυροπροστασίας των νησιών μας, το οποίο περιλαμβάνει τους μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, καθώς και την ΕΜΟΔΕ με έδρα την Κεφαλονιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους προκήρυξης και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από 8 έως και 17 Ιουλίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα η πυροσβεστική υπηρεσία έχει ενισχυθεί με νέα οχήματα, σύγχρονο εξοπλισμό και τη χρήση ντρόουν για προληπτικούς ελέγχους και επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου. 3.877 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.370 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 351 στην Κεφαλονιά. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο λιθόστρωτο του Αργοστολίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που είχε εισέλθει στον πεζόδρομο προκειμένου να μεταφέρει ασθενή σε ιατρείο, κατά τη διαδικασία της οπισθοπορίας του παρέσυρε και τραυμάτισε μια γυναίκα, η οποία καθόταν αμερίμνη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και διακόμισαν τη γυναίκα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Αναμένονται απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συγκεκριμένο συμβάν εντός του πεζόδρομου. Συνολικά 13 είναι τα επαρχία που καταργεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, γεγονός που φαίνεται ότι ευνηδίασε τους περιφερειάρχες και προκαλεί αναταράξεις στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και τους αυτοδιοικητικούς κύκλους. 2 στο Βόρειο Αιγαίο, 10 στο Νότιο και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταργείται το επαρχείο Θάκης. Η περιβαλλοντική οργάνωση ΙΣΥΗ, το Πανελλήνιο Σωματείο Αλλιευτικού Τουρισμού Επαγγελματιών Αλλιέων και η Σχολή Μεταλλιολόγων, Μεταλλουργών, Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανέλαβαν δράσεις στην παραλία Καλάμη στον Πόρο και την Αγία Πελαγία στην Κεφαλονιά. Συνολικά συλλέχθηκαν περισσότερα από 130 κιλά απορριμμάτων, με πρωταγωνιστή ακόμη για μία φορά το πλαστικό, που και στις δύο παραλίες ξεπερνούσε σε ποσοστό το 90%. Η δράση δεν περιορίστηκε μόνο στο καθαρισμό της παραλίας, παράλληλα συλλέχθηκαν δείγματα επιφανειακού νερού και ιζήματος με στόχο τη μελέτη ύπαρξης μικροπλαστικών. Στόχοι της δράσης ήταν η απομάκρυση των απορριμμάτων, η ανάδειξη της έκτασης του προβλήματος θαλάσσιας ρήπανσης, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και η εκπαίδευση των επαγγελματιών του ελευτικού τουρισμού στη χρήση εργαλείων της επιστήμης των πολιτών, προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, υιοθετώντας υπεύθυνες πρακτικές. Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου παρουσιάζει στους υποψηφίους και στις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων το αναμορφωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Το πρόγραμμα προσφέρει σπουδές πληροφορικής με ισχυρό κορμό μαθημάτων στα πρώτα εξάμηνα και δυνατότητα επιλογής κύριας και δευτερεύουσας κατεύθυνσης στη συνέχεια.

φυλακή είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω. Που χάθηκες πριν έρθω να

0: Ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2 και 30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
1: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
0: Και την έχεις.
1: Άμικρο πληροφορική.
0: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet.
1: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Άμικρο πληροφορική.
1: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραυγοί. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, παρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό.

καβαλάρεις και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

0: γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίν.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.

και αριθμού στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδα.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Τρίτη ειδήσεων από τον Ινκέφαλο 989,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η ειδική δημόσια διαζώση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 10.30 το πρωί στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος για την ανάδειξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής Δεύτερης Θητείας. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο βουλευτής Κεφαλονιάς και η Θάξη Παναγής Καπάντος, η πυροσβεστική υπηρεσία Κεφαλονιάς ενισχύεται με 15 θέσεις πυροσβεστών επιθητεία στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών επιθητεία στο πυροσβεστικό σώμα. Συγκεκριμένα, 10 θέσεις κατανέμονται στην Κεφαλονιά και 5 θέσεις στην Ιθάκη. Η ενίσχυση αυτή προστίθεται στο ήδη αναβαθμισμένο πλέγμα πυροπροστασίας των νησιών μας, το οποίο περιλαμβάνει τους μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, καθώς και την ΕΜΟΔΕ με έδρα την Κεφαλονιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους προκήρυξης και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από 8 έως και 17 Ιουλίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα η πυροσβεστική υπηρεσία έχει ενισχυθεί με νέα οχήματα, σύγχρονο εξοπλισμό και τη χρήση ντρόουν για προληπτικούς ελέγχους και επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου. 3.877 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.370 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 351 στην Κεφαλονιά. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο λιθόστρο του Αργοστολίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που είχε εισέλθει στον πεζόδρομο προκειμένου να μεταφέρει ασθενή σε ιατρείο, κατά τη διαδικασία της οπισθοπορίας του παρέσυρε και τραυμάτισε μια γυναίκα, η οποία καθόταν αμέριμνη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και διακόμισαν τη γυναίκα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Αναμένονται απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συγκεκριμένο συμβάν εντός του πεζόδρομου. Συνολικά 13 είναι τα επαρχία που καταργεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, γεγονός που φαίνεται ότι ευνηδίασε τους περιφερειάρχες και προκαλεί αναταράξεις στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και τους αυτοδιοικητικούς κύκλους. 2 στο Βόρειο Αιγαίο, 10 στο Νότιο και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταργείται το επαρχείο Θάκης. Η περιβαλλοντική οργάνωση ΙΣΥΗ, το Πανελλήνιο Σωματείο Αλλιευτικού Τουρισμού Επαγγελματιών Αλλιέων και η Σχολή Μεταλλιολόγων, Μεταλλουργών, Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανέλαβαν δράσει στην παραλία Καλάμη στον Πόρο και την Αγία Πελαγία στην Κεφαλονιά. Συνολικά συλλέχθηκαν περισσότερα από 130 κιλά απορριμμάτων, με πρωταγωνιστή ακόμη για μία φορά το πλαστικό, που και στις δύο παραλίες ξεπερνούσε σε ποσοστό το 90%. Η δράση δεν περιορίστηκε μόνο στο καθαρισμό της παραλίας, παράλληλα συλλέχθηκαν δείγματα επιφανειακού νερού και ιζήματος με στόχο τη μελέτη ύπαρξης μικροπλαστικών. Στόχοι της δράσης ήταν η απομάκρυση των απορριμμάτων, η ανάδειξη της έκτασης του προβλήματος θαλάσσιας ρήπανσης, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και η εκπαίδευση των επαγγελματιών του ελευτικού τουρισμού στη χρήση εργαλείων της επιστήμης των πολιτών, προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, υιοθετώντας υπεύθυνες πρακτικές. Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου παρουσιάζει στους υποψηφίους και στις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων το αναμορφωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Το πρόγραμμα προσφέρει σπουδές πληροφορικής με ισχυρό κορμό μαθημάτων στα πρώτα εξάμηνα και δυνατότητα επιλογής κύριας και δευτερεύουσας κατεύθυνσης στη συνέχεια.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Το 76 λίγο πριν να φέρει.

Κος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 999.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Αγορά, οίκος ευγυρίας, Πορφνίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: 99,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκέφαλο 989,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η ειδική δημόσια διαζώση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 10.30 το πρωί στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος για την ανάδειξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής Δεύτερης Θητείας. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο βουλευτής Κεφαλονιάς και η Θάξη Παναγής Καπάντος, η πυροσβεστική υπηρεσία Κεφαλονιάς ενισχύεται με 15 θέσεις πυροσβεστών επιθητεία στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών επιθητεία στο πυροσβεστικό σώμα. Συγκεκριμένα, 10 θέσεις κατανέμονται στην Κεφαλονιά και 5 θέσεις στην Ιθάκη. Η ενίσχυση αυτή προστίθεται στο ήδη αναβαθμισμένο πλέγμα πυροπροστασίας των νησιών μας, το οποίο περιλαμβάνει τους μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, καθώς και την ΕΜΟΔΕ με έδρα την Κεφαλονιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους προκήρυξης και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από 8 έως και 17 Ιουλίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα η πυροσβεστική υπηρεσία έχει ενισχυθεί με νέα οχήματα, σύγχρονο εξοπλισμό και τη χρήση ντρόουν για προληπτικούς ελέγχους και επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου. 3.877 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.370 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 351 στην Κεφαλονιά. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο λιθόστρο του Αργοστολίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που είχε εισέλθει στον πεζόδρομο προκειμένου να μεταφέρει ασθενή σε ιατρείο, κατά τη διαδικασία της οπισθοπορίας του παρέσυρε και τραυμάτισε μια γυναίκα, η οποία καθόταν αμερίμνη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και διακόμισαν τη γυναίκα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Αναμένονται απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συγκεκριμένο συμβάν εντός του πεζόδρομου. Συνολικά 13 είναι τα επαρχία που καταργεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, γεγονός που φαίνεται ότι ευνηδίασε τους περιφερειάρχες και προκαλεί αναταράξεις στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και τους αυτοδιοικητικούς κύκλους. 2 στο Βόρειο Αιγαίο, 10 στο Νότιο και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταργείται το επαρχείο Θάκης. Η περιβαλλοντική οργάνωση ΙΣΥΗ, το Πανελλήνιο Σωματείο Αλλιευτικού Τουρισμού Επαγγελματιών Αλλιέων και η Σχολή Μεταλλιολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανέλαβαν δράση στην παραλία Καλάμη στον Πόρο και την Αγία Πελαγία στην Κεφαλονιά. Συνολικά συλλέχθηκαν περισσότερα από 130 κιλά απορριμμάτων, με πρωταγωνιστή ακόμη για μία φορά το πλαστικό, που και στις δύο παραλίες ξεπερνούσε σε ποσοστό το 90%. Η δράση δεν περιορίστηκε μόνο στο καθαρισμό της παραλίας, παράλληλα συλλέχθηκαν δείγματα επιφανειακού νερού και ζήματος με στόχο τη μελέτη ύπαρξης μικροπλαστικών. Στόχοι της δράσης ήταν η απομάκρυση των απορριμμάτων, η ανάδειξη της έκτασης του προβλήματος θαλάσσιας ρήπανσης, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και η εκπαίδευση των επαγγελματιών του ελευτικού τουρισμού στη χρήση εργαλείων της επιστήμης των πολιτών, προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, υιοθετώντας υπεύθυνες πρακτικές. Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου παρουσιάζει στους υποψηφίους και στις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων το αναμορφωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Το πρόγραμμα προσφέρει σπουδές πληροφορικής με ισχυρό κορμό μαθημάτων στα πρώτα εξάμηνα και δυνατότητα επιλογής κύριας και δευτερεύουσας κατεύθυνσης στη συνέχεια.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου σου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση

το παλιό μου παλτό. Το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζει σε μένα.

θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα,